0: τηλεφωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Τώρα μου θύμισες αυτό που συνέβη στο περίπτερο της γειτονιάς σου, Μπαϊαλή. Γεια σας, αυτή τη σοκολάτα θέλω. Πόσο την έχετε?
4: 20 εκατοστά ματιά.
1: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Πάνω κατέβα και στο χείλι μου ανέβα.
1: Σφαίρα Μίξ.
0: Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων.

0: τηλέφωνο 2810 2590.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Γρηγόρη,
3: έλα.
2: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
3: Πανικόβλητα.
2: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
4: Το χρόνο μας.
2: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
3: Τι?
2: Λεμονάδα στη Ρόδο.
4: Φανταστικό, έλα.
3: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
2: Άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
3: Και οι δύο διοξίνουν. Καλό, Νίκο.
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
3: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
4: Τι μάρκα είναι?
3: Τι είναι?
2: Mercedes.
3: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
4: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
1: 6 με 7, 8,
5: 9, 10,
1: 6 με 10, πρωινό Σφαίρα.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Αγαπητοί σεφ.
8: Σεφ.
7: Φέτος το χειμώνα παρακαλώ να μην χρησιμοποιείτε καθόλου, έτσι σας το ζητάω σαν χάρη, την έκφραση θερμοκρασία δωματίου στις συνταγές. Εκτός αν περιγράφετε παγωτό.
0: Αλφα FM
9: 104,7.
10: 104,7.
11: Συντονίστηκες.
12: Κόλλησες.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
14: Πυροβολάει.
13: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Ξεκινάω να δουλεύω ταχύτατα το καινούριο μου project. Ελλάδα έχει ταλέντο γύφτικο.
5: Και τι ψάχνεις δηλαδή, αν θέλει ο κόσμος να δηλώσει.
4: Ψάχνω ταλετάρες. Πάω και εγώ παρουσιαστή ένα Γιώργο.
5: Ποιο Γιώργο?
4: Γιώργο Λου.
6: Το Λιανό.
4: Όχι, αυτό τον έχουν βάλει το άλλο.
5: Α, ποιο?
4: Το Γιώργο το Λιάγκα. Τόσα με τα χέρια. Εντάξει, θα κάνει stand-up comedy, θα λέει ανέκδοτα στα διαλύματα, θα κάνει φακίρικα.
5: Θα κάνει και πρόζα.
4: Ναι, θα, γενικά θα κρατάει ζωντανό το κοινό.
5: Ωραία.
4: Έτσι. Συμμετοχές θα γίνονται κάθε Τετάρτη στη Λαϊκή στο Εγάλεο σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πάγκο. Το παράβολο συμμετοχής για κάθε άτομο θα είναι 52 ευρώ.
5: 52, τα δύο γιατί?
4: 52 ευρώ είναι και θα έχουμε και ειδικές τιμές για ομάδες και γκρουπάκια. Τα έσοδα από τα παράβολα θα πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό, θα δοθούν για το χαμόγελο του παιδιού μου.
5: Του παιδιού σου.
4: Δεν χαμογελάει τώρα τελευταία 6-3 μέρες. Δεν ξέρω τι είπα. Στεναχωρημένο πρέπει να είναι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
8: Συντονίστηκες.
9: Κόλλησες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Bye.
1: Πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα απαιτηστικά.
3: Από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου. Πάμε να πιούμε σε μια γουλιά καφέ νωρίς το πρωί, να ανοίξει λίγο το μάτι και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.
4: Let's kick it.
5: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
6: Ό,τι να είναι.

0: Το Στίχημαν Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο nation.stichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο Στίχημαν Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στην Στίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν πραγματικά μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr, 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τους τρόπους επικοινωνίας και δόξα τω Θεώ έχουμε πολλούς. Έχουμε Viber 6936101022. Έχουμε και Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Στο Instagram μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε τις καλημέρες σας και αποθηκεύετε και το Viber, παιδιά, γιατί εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί. Έχουμε όμως και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, γιατί τώρα που καλοκαιριάζει, το μυαλό μας είναι λίγο στο να βγούμε, έτσι να περάσουμε λίγο καλά. Έχουμε φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων στο Σφαίρα Park Concert την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Εκεί θα είναι η Μαρσό μαζί με DJ set από τον Πέτρο Καρά και D-Pans. Έχουμε στο Opening Act με είσοδο ελεύθερη. Έτσι, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου και θα περάσετε καταπληκτικά. Αυτό τώρα από τη μία. Από την άλλη, έχουμε και Σφαίρα Password. Έχουμε το δώρο μας, την αυτοκινητάρα μας που τη δίνουμε. Που τη δίνουμε, παιδιά, ούτε σε ένα μήνα από σήμερα. Το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε το Σφαίρα Password. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936101022. Σας παίρνουμε πίσω, μας λέτε το Σφαίρα Password και έτσι μπήκατε στην κλήρωση. Σας τα λέω από νωρίς το πρωί για να είστε προετοιμασμένοι. Κάτι μου λέει ότι θα πέσει νωρίς το Σφαίρα Password σήμερα. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Εντάξει, τώρα γιατί είναι λίγο αστείο το σημερινό δίλημα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Ναι, τόσο... δεν μπορώ να είναι όλα σοβαρά.
1: Εννοείται. Αστεία, σοβαρά. Όλα τα πάντα εμείς εδώ ακούμε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε το μήνυμά του σήμερα.
1: Ο Κυριάκος έστειλε. Για πες.
0: Λοιπόν, είναι. Δεν έχει πολύ βάση το mail του, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ θα σας το πω και θα σχολιάζουμε ό,τι θέλουμε.
2: Για λέγε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος είναι 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφο. Ναι, ρεύτηκα, έφαγα λίγο τις φραουλίτσες μου με το γιαουρτάκι μου. Τι να κάνω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν. Είναι, λέει, 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφό του. Δεν είναι παντρεμένοι, δεν είναι τίποτα, δεν έχουν προχωρήσει. Βέβαια, του πηγαίνανε σοβαρά, συζητάνε για το επόμενο βήμα.
3: Ο Κυριάκος.
0: Ναι. Ο Κυριάκος λέει γενικότερα, λέει, εγώ με την κοπέλα μου, δεν θα πω το όνομά της για ευνόητους λόγους. Στο κομμάτι σεξ είμαστε ακριβώς όπως ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, το κλασικό, είμαστε λίγο πουριτανοί στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, ούτε εκείνη έχει ζητήσει κάτι παραπάνω, ούτε το έχουμε συζητήσει ποτέ.
3: Τι αλλά... σημαίνει πουριτανοί στο σεξ?
0: Το κλασικό. Τα κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, πρέπει, καταλάβαμε.
0: Εδώ, κυρία, τα ίδια ευκρινίζει.
3: Άλλο το πουριτανοί και άλλο το τα ίδια και τα ίδια, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Είπα τι να κάνω, να ξεκινήσω πριν 2 εβδομάδες να κάνω κάτι light, ας πούμε, και πήρα σαν τη γη. Και την ώρα που κάναμε έρωτα,
2: παχαίνει.
0: Άπλωσα, λέει, στο σώμα της επάνω σαν τη γη. Τι το ήθελα, και τι είναι αυτά που κάνεις, και τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Με ρώτησε σε μένα άμα θέλω να μου απλώνεις, λέει, σαν τη γη και να γλύφεις σαν τη γη, λέει, πάνω στο σώμα μου. Είναι, λέει, είναι, λέει, ντροπής πράγματα, λέει, αυτά, και έπρεπε να με ρωτήσεις και ντροπή σου. Και, παιδιά, λέει, είναι μέσα στα μούτρα, μέσα στην κρίνια, δεν μου απαντάει τα τηλέφωνα, δεν μου απαντάει στα μηνύματα. Έχει, όχι. Α. Είναι σχέση, 2,5 χρόνια. Δεν μου απαντάει στα μηνύματα, έχει γίνει απότομη, έχει γίνει ψυχρή απέναντί μου.
1: Τι σε τύχη πήρε?
0: Τη λέει, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Σκέφτηκα να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Ήταν σπίτι του.
0: Σπίτι του, μένει μόνος του. Είπαμε, λέει, να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Άρα το θέμα με τα σεντόνια να τις ταλέρωσω δεν παίζει.
1: Όχι, κάτι έπρεπε, δεν έχει κοπέλα, δεν θέλει να.
3: Μήπως φορούσε το καλό βρακί.
0: Δεν θέλει να νιώθει τούρτα, λέει. Δεν θέλω. Καμία, λέει, ερωτική μας ζωή δεν θέλω να πάει. Είναι μια χαρά η ερωτική μας ζωή. Δεν θέλω, λέει, να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω, φίλε.
3: Ναι, αλλά αυτό θέλει να νιώθει κερασάκι.
1: Ναι. Την καταλαβαίνω, αλλά δεν περίμενα και τέτοια αντίδραση.
0: Μη σταθείτε, λέει, στη Σαντιγή. Να σταθείτε στο ότι.
1: Το όταν το γράψει ο Παλικάρης.
0: Ναι. Να σταθείτε στο ότι
2: όσο περνά τα χρόνια, πρέπει να αλλάζουμε λίγο, να κάνουμε άλλα πραγματάκια. Να το...
3: Ε, σιγά τώρα την αλλαγή για τη συνταγή, αντιγεί
1: και
3: αυτού.
1: Ναι, αλλά εδώ μια συνταγή μία να βάλει και. Πού να πει και τίποτα άλλο ο άνθρωπος.
2: Πού να ζητήσει και κάτι άλλο.
1: Όχι, όπως... γιατί το πήρε τόσο στραβά. Αυτή δεν είναι.
2: Όπως ας πούμε, θα σας το πω, παιδιά, γιατί το γράφει εδώ πέρα. Δεν της αρέσει ο στοματικός έρωτας. Κάτσε, βρε μανούλα μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Ε, κάντο.
2: Και να σου κάνω και να μου κάνει. Πάμε ένα βήμα παρακάτω λίγο. Να το δούμε λίγο αλλιώς.
4: Είναι κάντο, Ρενάκη.
1: Έχω μια πρόταση.
3: Κάτσε, παιδιά, γιατί μου φαίνεται.
2: Μέχρι λέει που της είπα.
3: Να σπίζω με την άγνωστη.
2: Μέχρι λέει που της είπα να επισκεφθούμε ένα sex coach.
1: Μάλιστα. Έχω μια πρόταση να κάνω. Έχω μια πρόταση να κάνω τώρα.
2: Τι είναι sex coach.
3: Ναι, και εμένα με ενδιαφέρει. Μπορείς να μας το πει.
2: Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό. Είναι επιστήμονες σε αυτό.
4: Και τι δηλαδή.
2: Και πας.
1: Ξέρουν πόσο βάζουν σαν τη γη.
2: Όχι. Και πας και λες ότι η σεξουαλική μας ζωή θεωρώ ότι έχει βαλτώσει. Λέει, άλλοι θεωρώ ότι δεν έχει βαλτώσει. Τι κάνετε.
4: Είναι αυτό τα από εκεί δίπλα και με ψυχώνει. Πάμε, κύριε
2: Μπλάκα. Σου βρίσκει λύσεις.
4: Δηλαδή.
2: Σου λέει τι αρέσει σε σένα, τι αρέσει σε σένα, να εξελίξει τη σεξουαλική
3: σου. Ο Κυριάκος, αν είχε πάει στο sex coach, θα ήξερε ότι ευθύνης δεν της αρέσει να δείχνει.
1: Ο sex coach σε παίρνει και στο δείχνει εκείνη την ώρα πώς θα το κάνεις.
2: Όχι, κύριε Γρηγόρη, το συζητάτε και σου λέει.
3: Σου γράφει μια συνταγή.
2: Κουβέντα, ρε παιδιά.
4: Που δεν μπορώ να την κάνω εγώ, δηλαδή τύπου και την κάνει.
2: Όχι, δεν την κάνει. Αυτό εμβαθύνει λίγο και βλέπει.
4: Δεν μπορώ να εμβαθύνω μόνο μου.
2: Όχι, δεν μπορεί να εμβαθύνει μόνο σου.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν sex coach, είναι.
1: Λοιπόν, να πάρουμε ένα-δύο τηλέφωνο στον αέρα, να δούμε. 2-11.
3: Πάντως, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε αυτό το ζευγάρι.
1: 2-11-7-0-7-9-31 για κάποιον που θέλει να μιλήσει.
2: Παιδιά, πριν τη Σαντιγίλη ήταν όλα τέλεια.
3: Δεν ξέρω, μήπως είχε αλλεργία.
1: Καλημέρα, όχι, δεν είχε τίποτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σα.
2: Γεια σα, ρε Καλλιόπα. Όχι, όχι. Θέλω να συζητήσω με την Καλλιόπη. Καλλιόπη.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γεια σα, Καλλιόπη.
3: Τι ωραία παρουσιάζει, το κατανομερίο.
2: Άκουσα, αφήστε με λίγο μόνο με την Καλλιόπη, σα παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτό.
3: Λίγο με την Καλλιόπη. Όλο για τον εκατομμυριούχο, λέει. Για το The Tonight που δουλεύω εγώ δεν λέει τίποτα.
2: Άκουσε με λίγο. Καλλιόπη, σταμάτα να μιλά. Σταματήστε να μιλάτε λίγο. Καλλιόπη, μας, εγώ και εσύ είμαστε τώρα. Ωραία.
5: Είμαστε, ναι, ναι.
2: Ωραία. Επειδή πήρες για το δίλημα ζωής.
5: Α, όχι, σε... δίλημα. Α, είσαστε καταπληκτικοί.
2: Τότε καλημέρα, ρε Καλλιόπη μου. Τότε θα σε κλείσω. Εδώ
1: όχι, όχι. Μην την κλείσεις. Μην την κλείσεις. Πες, Καλλιόπη. Μίλα. Να δω, πες τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου. Καλλιόπη, τα 4 χιλιάρικα που κέρδισες στους φακέλους τα έχεις φάει.
5: Όχι, όχι. Τι. Όχι, τα έχω, εννοείται.
2: Καλλιόπη, θα μου πεις για το δίλημα. Είμαι υπέροχος και εγώ. Θα μου πεις για το δίλημα.
5: Όχι.
2: Θέλω να ακούσω την άποψή σου, ρε Καλλιόπη.
1: Δεν θέλει να μιλήσει.
5: Για το δίλημα, όχι.
1: Όχι για το δίλημα.
5: Εγώ πήρα να σας πω μια κάτι μέρα.
1: Δεν της αρέσουν οι πάστες.
5: Ότι, Παναγία,
1: είσαι υπέροχος.
2: Εξαιρετικός.
1: Νομίζω ότι Καλλιόπη μας δουλεύει στο τέλος, έτσι, το έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Καλλιόπη,
2: φιλάκια πολλά, καλημέρα.
1: Καλλιόπη, μας παίρνει να μας πει τα καλά της λόγια, την ευχαριστώ.
2: Δεν προλάβαινε να πει για την Άντση αυτή τη φορά η Καλλιόπη.
1: Λοιπόν, πάμε, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Ακούσατε το δίλημα ζωής. Και ποια είναι η άποψή σας? Η κοπέλα δεν αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα στο ότι της έβαλε σαν τη γη χωρίς να το θέλει.
5: Όντως.
1: Αυτό εσείς το έχετε νιώσει, σας έχει συμβεί? Ποια είναι η άποψή σας?
5: Θεωρώ ότι πρέπει και αυτή λίγο να κάνει πίσω.
2: Άντε πες τα, ρε παιδάκι.
1: Όταν εννοείς πίσω, τι εννοείς?
5: Δηλαδή, θα σας πω. Όταν δεν σου αρέσει το στοματικό και αρέσει τον άλλον, πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις όπως κάνεις γενικά στη ζωή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Άμα το αρέσει.
3: Άμα τη έρχεται να κάνει με το, τι να κάνει, βρε αγάπη μου.
4: Άσε μας, δεν
5: καλά, μην το βάλει τόσο μέσα.
1: Εντάξει, ναι,
2: λίγο εμπαθύνουμε τώρα.
5: Μην εμπαθύνουμε τώρα.
6: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ο αγαπημένος μας καφές Λουμίδης Παπαγάλος, παιδιά, έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδης Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες υπέροχες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Να μας πεις και ποια σου αρέσει. Στέλνεις μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Αποστολή είπα στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Μαράκι που μας ακούει από την Κεσαριανή. Καλημέρα στην Ευανθία που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από τις 6 παρά, παρακαλώ. Στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος. Στην Άλκιστη που μας ακούει από την Κεφαλονιά. Στην Γιώτα, στο Δημήτρη. Στην Αλεξάνδρα από την Πετρούπολη. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και εννοείται σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Και είσαστε. Τι έπαθα σήμερα πρωί-πρωί. Πρέπει να πιω λίγο νερό, Νίκο, έτσι. Τράβα, φέρε μου λίγο νεράκι, σε παρακαλώ. Που μας ακούτε από νωρίς το πρωί και είσαστε πιστά συντονισμένοι. Λοιπόν, το 2012, κάπου στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά, η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, λεμονάδα, green βυσινάδα, green γκαζόζα, green μοχίτο και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα, green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Επιστρέφω όμως σε πολύ πολύ λίγο γιατί έχω και τα νέα για τον καιρό. Την πρώτη πρόγνωση, την πολύ πρωινή. Μην λείψει κανείς.
1: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια.
2: Ο άνθρωπος.
1: Πρωινό σφαίρα 102,2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881.
5: 1961.
6: 5050.
7: 1471.
0: Ναι!
8: 1212.
0: Μπράβο!
9: 1940.
0: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακού σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
15: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
14: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
16: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Ω, το γλάτωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά!
12: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Πλησιάζουν οι διακοπές. Έτσι θέλω να ανοίξω το δεύτερο ημίωρο μου. Πλησιάζουν οι διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά οι άνθρωποι, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι. Φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή, στο βουνό δηλαδή. Λοιπόν, ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο μας για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 είναι πρωινό σφαίρα 102,2 και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, έτσι με πολύ ενέργεια σήμερα, με πολύ κέφι χαρά και την δική τους μοναδική ενέργεια. Και μια και είπα ενέργεια, η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος είναι πραγματικά στο τσεπάκι σου. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Νίκο Καλούδη, σε παρακαλώ θερμά, πάτα το να ξεκινήσουμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 20 Μαΐου, στο βορειοανατολικό, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά μάλλον και το βόρειο Αιγαίο, πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι 4 με 6 Μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
5: Vitara!
4: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
7: Αμέσως τώρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εντάξει, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει σήμερα. Σήμερα είμαι σε πολύ καλοκαιρινό mood. Δεν ξέρω τι θα μας πει και ο Σάκης μετά για τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, καλά τα είδαμε εμείς. Αλλά είμαι σε καλοκαιρινό mood. Ίσως γιατί μου στέλνετε και κάποια μηνύματα εδώ που μου λέτε ότι είσαστε διακοπές ή ετοιμάζεστε για διακοπές τον επόμενο μήνα. Αισθάνομαι δηλαδή ότι ήρθε το καλοκαίρι, ότι πρέπει να φύγω, να κλείσω, να πάω διακοπές. Πραγματικά. Λοιπόν, σκεφτείτε το τώρα. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, καλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως και κουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και εννοείται ότι έχουμε ένα νικητή και αυτή την εβδομάδα. Κληρώνουμε την Παρασκευή που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber χωρίς να χρεώνεσαι 6936 10 10 22, Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στη Σμαράγδα, που η Σμαράγδα μου το δημιούργησε όλο αυτό, γιατί μου έστειλε μήνυμα ότι είναι ήδη διακοπές. Γιατί λέει: Παναγή, υπάρχουμε και εμείς που έχουμε την άδεια το Μάιο για να πάρουν οι πιο προνομιούχοι Ιούλιο-Αύγουστο. Εντάξει, ναι, ισχύει. Βέβαια, εσύ τα βρίσκει λίγο πιο οικονομικά και δεν βρίσκει αυτό το χαμό που γίνεται στα ελληνικά νησιά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Να κοιτάμε πάντα τη θετική πλευρά, παιδιά. Όχι, να κοιτάμε πάντα τη θετική πλευρά. Εντάξει, ωραίος και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, δεν λέω, αλλά και ο Μάιος μια χαρά είναι. Και ο Ιούνιος. Μην σου πω ότι ο Ιούνιος είναι καλύτερα από το να πας Ιούλιο, έτσι. Όχι, α, εγώ τα λέω. Λοιπόν, Seneca Medical Group είναι εδώ και είναι στην παρέα μας. Σας τα λέμε και σας τα ξαναλέμε, σας τα λέει και ο Γρηγόρης κάθε μέρα. Seneca Medical Group, μπορείς να κάνεις και τη θεραπεία PRP, που πραγματικά και ο Γρηγόρης έμεινε εντυπωσιασμένος. Γιατί δυναμώνει πάρα πολύ την τρίχα σου. SenecaMD.com, μπες να δεις λίγο τις κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και στην Πάτρα τώρα. Κάνουν την μεταμόσχευση μαλλιών μόνο γιατροί, ειδικοί στο είδος τους. Οπότε μπορείτε να μπείτε να κλείσετε ένα ραντεβού και στην κλινική της Πάτρας για να σας κατατοπίσουν και πραγματικά να σας λύσουν όλες τις απορίες. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Σημερινό email, αγαπητοί μου φίλοι, επέλεξα να είναι της Ζέτας
1: Μακρυπούλια
0: και του Θανάση. Α. Η Ζέτα και ο Θανάσης είναι ένα ζευγάρι παντρεμένοι, έχουν δύο παιδιά, το ένα τους παιδί είναι 26, το άλλο 28.
1: Μάλιστα.
0: Είναι παντρεμένοι πάρα πολλά χρόνια, είναι παντρεμένοι ξέρω εγώ 30 χρόνια πως είναι. Και λένε ότι εδώ και 2 με 3 χρόνια μας λέει η Ζέτα, παιδιά λέει παραδέχομαι και εγώ, το παραδέχεται.
2: 28 το ένα και το άλλο.
0: 26. Δεν έχει σχέση αυτό, είναι και καλά.
2: Γιατί το είπες, κάθομαι και γράφω.
0: Ναι, συγγνώμη, εντάξει ρε παιδί μου. Εδώ λέει και 2 με 3 χρόνια, Γρηγόρη, ακούς, γιατί μετά θα με ξαναρωτάς και με κνευρίζεις.
1: Ακούω πάρα πολύ καλά. Ωραία. Βλέπω κάτι.
0: Ναι, όχι να μην βλέπεις, να κάνουμε εκπομπή τώρα, μιλάμε ένα δίλημα. Δεν θα ξαναπώ, στο λέω.
1: Παναγίες,
0: θα το αναλάβεις εσύ, θα στα δώσω και τα mail να τα αναλάβεις εσύ.
1: Σε προσέχω πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν με προσέχεις, θέλω να με κοιτάς.
2: Κοίτα τον και εσύ, ρε πουλάκι μου.
0: Εδώ λέει και 2 με 3 χρόνια, το παραδέχομαι λέει και εγώ, την ίδια άποψη λέει έχει και ο σύζυγός μου ο Θανάσης, ότι η σεξουαλική μας ζωή δεν πάει καλά.
1: Μάλιστα.
0: Κάναμε κουβέντα, μου έκανε ο Θανάσης βασικά, γιατί εκείνος είναι που έχει το θέμα. Μάλλον είναι αυτό που λέει η Κινάνση, ότι σε αυτή την ηλικία η γυναίκα δεν έχει και πολύ το μυαλό της στο σεξ.
1: Είναι.
0: Το παραδέχεται και η ίδια δηλαδή.
1: Πόσο είναι?
0: Είναι 52, ο άλλος να είναι 55.
1: Μάλιστα.
0: Και αποφασίσαμε, γιατί μου έκανε πάρα πολλά παράπονα ο Θανάσης, ότι δεν θέλω να σκεφτώ άλλη γυναίκα, δεν θέλω, 30 χρόνια είμαστε παντρεμένοι, δεν έχω πάει με άλλη γυναίκα, δεν έχω κοιτάξει άλλη γυναίκα, αλλά θέλω να σεβαστείς και εσύ αυτό το πρόβλημα που έχουμε στο σεξουαλικό κομμάτι, γιατί για μένα
2: εγώ
0: είναι βασικό.
2: Εγώ δεν είπα μόνο για τις γυναίκες πάντως, εγώ είπα και για τους άντρες.
0: Και για τους άντρες, είπε.
2: Ναι, γιατί και οι άντρες περνάνε ανθρώπαυση.
1: Συμφωνώ. Αλλά το ζήτημα είναι τι πρόβλημα έχουν.
0: Αποφασίσανε, δεν κάνουν σεξ και όταν κάνουν αραιά και που δεν είναι ποιοτικό. Είναι ξενέρωτο, όπως μας λέει η ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί λέει να ευθύνομαι κι εγώ, να το πάρω λέει και πάνω μου το μερίδιο ευθύνης μου. Δεν έχω θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί πέρα λέει αποφασίσαμε στο τι θα κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Αποφασίσαμε λέει να πάμε σε ένα σύμβουλο υγείας, σεξουαλικής υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Μη σας τα πολυλογώ, λέει, παιδιά. Μετά από κάποιες συνεδρίες, ο σύμβουλος σεξουαλικής υγείας μας είπε.
1: Να χωρίσουν.
0: Όχι. Να προσπαθήσετε να ανανεώσετε λίγο το σεξουαλικό σας κομμάτι. Είτε, λέει, αυτό θα είναι κάποια. Σε ένα σεξ shop, κάποια. Πώς τα λένε, σεξ toys, ερωτικά βοηθήματα. Λέει, παιδιά, δεν σας το κρύβω. Λέει, παιδιά, ίσως να δείτε, λέει, μια ταινία ερωτικού περιεχομένου μαζί. Να κάνετε πράγματα όταν είστε δυο σας στο σπίτι. Παιδιά, λέει, όλα αυτά που μου είπε ο σύμβουλος σεξουαλικής υγείας, εγώ ντρέπομαι να τα κάνω. Δεν μπορώ να τα κάνω με τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Πέστε μου, λέει, σας παρακαλώ, δεν θέλω να χάσω τον άντρα μου, τον αγαπάω. Πέστε μου, σας παρακαλώ, είμαι σε ένα αδιέξοδο, τι να κάνω και πώς.
1: Να μην πω στη λένε Ζέτα.
0: Ζέτα,
1: αγαπητή μου Ζέτα.
0: Ναι.
1: Θα σου μιλήσω σαν ένα άνθρωπο.
0: Δεν απαντάς, δεν στέλνεις επιστολή και εσύ.
1: Ναι, όχι, γράφε, γράφε.
2: Αγαπητή μου Ζέτα, σου γράφω αυτό το γράμμα.
1: Αγαπητή Ζέτα.
0: Στοπ.
1: Σου γράφω αυτό το γράμμα θέλοντας να σου πω.
2: Όχι.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τον δισταγμό σου γιατί. Μερικοί άνθρωποι όπως και εγώ δεν έχουμε μάθει με τέτοια πράγματα. Ούτε βοηθήματα. Ξέρω εγώ άλλους που έχουν ολόκληρα βαλιτσάκια.
0: Ο άλλος λέει τρελάθηκε ο Θανάσης μετά από αυτό. Έπιε, λέει, πήρε το τι χειροπέδες.
2: Χειροπέδες. Α, χειροπέδες.
0: Το τι λέει δονητές. Το τι κούκλες πλαστικές.
1: Μιλάω όμως. Μιλάω. Μιλούσα.
2: Πήρε κούκλα πλαστική ο Θανάσης.
1: Θυμάσαι που έλεγα αγαπητή Ζέτα. Το θυμάσαι τώρα το έλεγα.
0: Μα θέλω να σου
2: πει ότι ο Θανάσης πήρε μέχρι και κούκλα. Πλαστική ο Θανάσης.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Αγαπητή Ζέτα.
0: Ναι.
1: Εύχομαι καταρχάς η δική σου να είναι καλά.
0: Θα γυρίσω σύντομα, stop.
1: Εδώ στα ξένα που είμαι σε σκέφτομαι. Λοιπόν, άκου τώρα Ζέτα, σε καταλαβαίνω. Και εγώ δεν είμαι πάρα πολύ αυτή των καταστάσεων. Τώρα που βλέπω κάτι βαλιτσάκια, έχουν μέσα χειροπέδες αυτά. Δεν κανα... αν ουσιαστικά δεν κάνει ή θα το βρείτε μόνοι σας.
2: Ο Ανομαλάρας στην Google τι την πήρε που να είναι μαζί
0: με. Πήρε, λέει, μιας και πήγε, λέει, πήρε και έμεισε δύο τσάντες πράγματα.
3: Τι φίλο.
1: Μπορεί να του την κάνω δώρα την κούκλα. Ξέρω εγώ, σου λέει, αφού δεν πας πάρει μια κούκλα.
0: Τώρα, μην συγκρίνεις όμως εξιδίων, γιατί εσύ από ό,τι έχω μάθει σε επιβίτορα στο κρεβάτι. Ο άλλος μπορεί να είναι πιο χλαβερός.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ. Καμία σχέση. Είμαι ένα ήσυχο μικρό κατσικάκι.
0: Η Νάνση.
1: Από τη φάρμα. Τι σχέση έχω εγώ με αυτό το υπέροχο ζώο άλογο που είπες επιβίτορα. Θεωρείται άλογο, ναι. Έτσι. Εγώ είμαι ένα μικρό κατσικάκι.
0: Αποκλείεται να σε μικρό.
1: Ένα μικρό κατσικάκι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Παιδιά, θα πούμε για τη Ζέτα και το Θεό. Δεν θα καλύψετε μεταξύ σα.
1: Κάτι που δεν το βράχτηκε και κάνουν τσικ.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και όμως.
0: Καλά, εντάξει. Νάνση, μιλά.
1: Λοιπόν, τι θα κάνετε.
2: Αν μιλήσω για τον Γρηγόρη, μιλάω για μένα.
1: Τι θα κάνετε, τι να κάνετε. Να χωρίσετε.
0: Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, τώρα στα πίσω-πίσω.
1: Τι είναι πίσω-πίσω. Αν σας ενδιαφέρει πιο πολύ το σεξ από τη σχέση σας, να χωρίσετε. Αν είναι πιο σημαντικό το σεξ από την ύπαρξή σας, να χωρίσετε.
0: Η φίλη μου η Δέσποινα μου λέει ότι η κοπέλα θέλει ανανέωση.
1: Σε τι? Άντρα θέλει να βρει άλλον.
2: Όχι, αφού γράφει τον θέλει τον άντρα της.
1: Ωραία. Άμα το θέλει τον άντρα της, τότε ας σταματήσουν όλα αυτά.
2: Μα τι να την κάνει και την κούκλα μαζί.
1: Ας πάνε μια εκδρομή. Ας πάνε να κάνουν κάτι πολύ ωραίο. Άκου, ας πούμε μια ωραία πρόταση.
0: Γρηγόρη μου, δεν θέλουν να πάνε εκδρομή. Να κάνουν καλό σεξ θέλουν.
1: Άκουσέ με τίποτα. Πρέπει να χαλαρώσουν. Τους έχει γίνει έμονη ιδέα και αυτό το πράγμα τους κάνει κακό. Ας πούμε πρώτη φάση. Να πάνε να κάνουν κάπου μπάνιο στη θάλασσα. Όχι τώρα, γυμνή.
0: Γρηγόρη μου, η άλλη ντρέπεται εδώ πέρα να τα κάνει στο κρεβάτι τη, θα τα κάνει στην παραλία.
1: Λίγο, να πάνε κάπου σε μια παραλία γυμνιστών, κάπου που επιτρέπεται, δεν ξέρω πού. Και να κάνουν γυμνισμό, να κάνουν
0: κάτι. Ντρέπεται, σου λέει, έχει ηθικές αναστολές
1: τέτοιες. Μέσα στη θάλασσα, ρε παιδί, μα ξεβρακωθεί μέσα στη θάλασσα αυτή. Λοιπόν, και πραγματικά.
0: Γρηγόρη, γίνεσαι πολύ ρηχό.
1: Γίνομαι ρηχό, γίνομαι κάπου που να είναι βαθιά. Λοιπόν, να πάνε κάπου να κάνουν.
3: Δηλαδή, όταν μπει μέσα να βγάλει το.
1: Να τα βγάλει όλα, ναι. Να τα βγάλει όλα, να μείνουν έτσι κι αυτό έξω.
0: Εγώ από ό,τι έχω κόψει αυτή είναι πολύ ντροπαλή. Εδώ σου λέει δεν θέλει τι χειροπέδες.
2: Έλα μωρέ τώρα, ήταν 30 χρόνια και ήταν μια χαρά. Ξαφνικά τώρα υπάρχει πρόβλημα.
1: Ξαφνικά γίνεται αυτό.
0: Ναι, όχι, γιατί σου λέει ότι το πολύ του κυρελέσουν το βαριέται και ο παπάς.
2: Άρα τον έχει βαρεθεί.
3: Και μετά που γδυθούν, τι θα γίνει.
1: Να σου πω, θα βγουν εξω και θα πετάνε πέτρες στον κόσμο. Κάτι ερωτήσει μου
3: κάνει. Τι να κάνουμε στη θάλασσα.
1: Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι υπάρχουν φράσεις που λένε πάρα πολλοί άντρες, έτσι. Το έχω ακούσει κατά κόρον αυτό να συμβαίνει, που να λένε ή πιάνω τον μπούτι μου ή πιάνω τον μπούτι της, το ίδιο είναι. Όταν έρθεις σε αυτή την κατάσταση, φίλε.
0: Χωρίζεις, τι κάνεις.
1: Ή χωρίζεις ή λες ότι εγώ μένω με τον άλλον για άλλα πράγματα. Αλλά λίγο τη φάση του σεξ αυτή του ονειρικού που λες, την ξεχνάς.
0: Καλά, είναι και πολύ
1: ξανακούω πάρα πολύ κόσμο να το λέει αυτό. Άντρες το έχω ακούσει έτσι και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή τη φράση. Δεν μου αρέσει καθόλου γιατί είναι πολύ υποτιμητικό. Ή πιάνει τον πούτι μου, πιάνει τον πούτι.
0: Καλά, χάρη λόγο.
1: Καταλαβαίνω τι λέει, επειδή μου ότι είναι τώρα πια ένα γίνανε τα κορμιά μας μετά από τόσο καιρό. Αλλά ή ένα νέο σέτο, αν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, πάντως το σίγουρο δεν είναι να βρει λύση να πηγαίνει με άλλε γυναίκε και αυτή να κάθεται εκεί και να την κοροϊδεύει.
0: Μα αυτό είπε και αυτό, sorry. Γι' αυτό να πάμε σε ένα σύμβουλο σεξουαλικής υγείας για να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε την ερωτική μας ζωή. Αλλά η άλλη από ό,τι φαίνεται δεν θέλει, ντρέπεται, δεν είναι.
2: Εντάξει, ας το συζητήσει μαζί του και ας την ξεκλειδώσει εκείνος.
0: Πώς ρε Νάνση?
2: Ρε Παναγή, θες να πάμε στο σπίτι να τους πάρουμε κάτω, να τους βάλουμε έναν, τι θα κάνουνε?
0: Πάμε σκηνοθεσία, λοιπόν, εσύ.
2: Πώς και τι αυτά. Όταν υπάρχει ένα ζευγάρι το οποίο έχει θέμα, θα συζητήσει μεταξύ τους. Εμείς θα τους πούμε.
1: Εγώ είπα μία λύση. Πιστεύω ότι ένα από τα ωραιότερα πράγματα, επειδή έχουμε μάθει να είμαστε συνεχώς με σόρουχο και με ρούχα, όταν απελευθερωθείς μέσα στη θάλασσα, είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: Βόηδακλα, που θέλεις και βούτα μέσα.
1: Κράτα την ανάσταση, ο Ανάρα μου.
2: Ρε τη βλακής ακούω.
3: Πόσα δαχτυλάκια σου κάνω.
2: Να πούνε μέσα γυμνοί και την ώρα που πάνε γυμνοί μέσα μου στη θάλασσα, γκράου ο Μπιλάρας, εμφανίζει τον Μπιλάρας, γκράου και τα λύνει όλα.
4: Ναι,
2: ο Μπιλάρας. Ο Μπιλάρας είναι ένας φίλος πάρα πολύ καλός που εμφανίζεται τέτοιες καταστάσεις γυμνός μέσα στη θάλασσα.
4: Μάλιστα.
2: Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που είναι γυμνός μέσα στη θάλασσα. Πάντα. Χειμώνα, καλοκαίρι.
4: Μάλιστα.
2: Γκράου ο Μπιλάρας και λύνε
4: τα μάτια.
0: Και γκράου και γκρίου.
4: Η Νάντση δεν βοήθησε πολύ σήμερα.
0: Τι να βοηθήσω τώρα.
2: Παρακαλώ, 2-11-7-0-0-7-9-31.
0: Έφερε ο άλλος την κούκλα από εδώ ο Γρηγόρης να πάει στη θάλασσα να μην κάνουν τίποτα. Ας την πιάσει ο άντρας της σιγά σιγά άμα είναι να τη βοηθήσει.
2: Για να πούμε την απελευθερωθεί. Να ανοίξουμε τηλεφωνικές
4: γραμμές. Λες να μην έχει προσπαθήσει.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Για μουρόχαυλο τον κόβο.
5: Good morning.
0: Καλώ στην Καλλιόπη.
2: Τι γίνεται.
5: Γρηγόρη, είσαι υπέροχο στην τριόρθη.
0: Και στο Instagram, αφού μου τα γράφει συνέχεια.
2: Πάρα πολύ καλή
5: αποτύπωση. Και χαρακτηρίζει από πέσω.
2: Σε ευχαριστώ
0: πολύ. Αυτόματο, δεν ακούει τώρα. Πει αυτό
4: πήρες για το δίλημα.
5: Α, εγώ πήρα να σα πω μια καλημέρα.
0: Μια καλημέρα.
4: Ναι, αλλά έχουμε δίλημα τώρα, βρε Καλλιόπη. Δεν σεβόμαστε τι στήλε, δεν σεβόμαστε τίποτα πια. Ένα λεπτό.
5: Μια καλή. χαίρομαι πάρα πολύ.
4: Ναι, όταν έπαιρνε τα λεφτά όμως από την εκπομπή, καλά ήταν. Τώρα τις στήλες. Να μην τα σεβαστούμε.
2: Μην μιλάς
4: έτσι. Όταν πήρες την 4.000, καλά ήταν.
2: 4.000.
4: Γεια σου, Καλλιόπη. Φιλάκια, Καλλιόπη μου, καλημέρα.
2: Δεν την πειράζει την Καλλιόπη. Καλλιόπη μας είναι πάντα έτσι να πει μια καλή κουβέντα. Δεν θέλει. Πόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Τι προτείνετε να κάνει Ζέτα.
6: Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Πόσο ρομαντικός άνθρωπος είσαι, Παναγία μου.
4: Ξενέρωτος είναι, δεν είναι ρομαντικός.
2: Καλά,
6: άκου,
2: καλά.
6: Είναι άλλη γενιά, Παναγή μου, γιατί εγώ.
4: Άντε, μωρέ τώρα, να πάει να γδυθούν με θάλασσα. Λες και κάτι τρέξει τα γύφτια, μα γδυθούν με θάλασσα.
6: Άκου, άκου, Παναγή μου, άκου. Όταν είσαι στα 20,
4: ναι,
6: το κάνεις γιατί θέλεις να νιώσεις αυτό που νιώθεις σαν τα κουνέλια.
2: Ακριβώς, όπως το λες.
6: Όταν έχει ηλικία, θες την ποιότητα. Θέλεις το πριν.
4: Ποιότητα, θέλεις δεν, δεν έχουμε ποιότητα. Σεξ καλό θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι. Ρε,
2: αυτό εννοεί. Ποιότητα εννοεί.
4: Μα τι ποιότητα.
2: Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
6: Δεν θες την ποσότητα. Θες όλο το.
4: Μα ποσότητα θέλει ο άνθρωπος, λέμε. Δεν κάνει καλό σεξ.
2: Τι ποσότητα, εδώ δεν κάνει καθόλου. Εσύ ποσότητα θες. Ποιότητα θέλει.
6: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει η Ζέτα να συζητήσει με τον άνθρωπό τη και πρέπει αυτό.
4: Ευχαριστούμε πολύ, δεν το έχει σκεφτεί.
6: Πάνω απ' όλα για μια γυναίκα είναι η εμπιστοσύνη. Και να χαλαρώσει, οπότε αν χαλαρώσει εκείνη, όλα θα πάνε.
2: Δηλαδή, ας πούμε τώρα, να σου εξηγήσω.
4: Χαλαρή, να μα χαλαρώσει κι άλλο.
2: Άκουσε με, ρε φίλε, λίγο. Κάτι άλλο τώρα. Το όνομά σου πώς είναι, αγαπημένη,
4: πώς
2: είναι το τηλέφωνο. Μίλα καλά. Νάντια, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Πολύ ωραίο. Βάλτε λίγο να παίξει μετά έτσι για λίγο τον Νάντια του Καρβελά.
4: Να χαλαρώσει, να γυρίσει. Νάντια μου,
2: ας πούμε, σταμάτα, μίλα όμορφα λίγο. Μίλα όμορφα. Νάντια, ας πούμε, τώρα είναι πολύ ωραίο να πάρει Νάντια, να του πάρει λίγο λάδι, baby oil.
4: Και τώρα το πας καλά. Πού να το βάλει.
2: Α, η Νάντια λέει, η Ζέτα. Ναι, αν είναι η Νάντια, ας πάει η Νάντια.
4: Πού να το απλώσει το baby oil, πες μου.
2: Λέω ότι η Νάντια θα με καταλάβει. Η Ζέτα, να πάρει η Ζέτα. Γιατί παρεξηγηθεί και η Ζέτα τώρα σε όλη την Νάντια. Στον άντρα της Ζέτας.
6: Λοιπόν, εκτός από αυτό, πρέπει στα 30 να δει την Νάντια. Θα τον άλλον που λέγεται το πουλί μου και λάβει.
2: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι να πάει η Ζέτα, να πάρει λέει, να τον τρίψει, να του κάνει ένα χαλαρωτικό μασάζ, να είναι μόνη τους και να του κάνει παντού όλα τα ωραία σημεία, σιγά σιγά, χωρίς άγχος, όλα θα έρθουν σιγά σιγά.
0: Πάλι δηλαδή λέμε πώς θα ικανοποιήσουμε τον άντρα.
6: Όχι, μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Βε, συγγνώμη λίγο, το καταλαβαίνω, αλλά αν δεν κάνει κούκου στον άντρα, πώς θα το κάνει στη γυναίκα.
6: Θα του κάνει αυτόν, αυτό είναι δυσάρεστο, α το κάνει στη Ζέτα.
0: Μα αυτό δεν έχει πρόβλημα να του κάνει
2: κούκου.
0: Το πρόβλημα είναι ότι όταν του κάνει κούκου είναι ξενέρωτο.
4: Αυτή είναι η ξενέρωτη της υπόθεσης, όχι αυτή.
2: Αυτή είναι τελικά, τι αυτό.
0: Όχι,
2: είναι.
0: Λέει ότι το σεξ τους είναι ξενέρωτο. Ποιος μας έστειλε.
6: Ναι, είναι
0: ξενέρωτο,
6: γιατί δεν θέλει να το κάνει
4: πράγμα. Μπράβο, αυτή δεν προτίθεται να κάνει κάτι. Αυτός μπορεί να κάνει τα πάντα.
6: Δεν είπαμε και αυτή να κάνει τη μαϊμού, ας κάνει κάτι όμως.
4: Ας κάνει όμως κάτι και αυτή λίγο
2: ξενέρωτα. Ναι, μαντάμ, δεν σας είπαμε.
4: Κάνε κάτι,
2: μωρί. Κάνε κυρία Καρδινάλα, είστε.
4: Μωριζέτα.
0: Το πρόβλημα είναι, ρε παιδιά, να τα βρουν και οι δύο. Όχι να κάνει η Ζέτα για να φτιάξει τον άντρα της.
4: Μα εκείνη το έχει το θέμα, την ξενερωσιά.
0: Γιατί το έχει, ποιος το στείλε το mail, τι μας έλεγε τόση ώρα.
6: Ισόρουχα οι γυναίκες και γενικά ό,τι κάνουμε και ξέρουμε ότι το βράδυ θα το κάνουμε. Θα πάμε κομμωτήριο, θα βάλουμε σόρουχα, θα το κάνουμε για μας.
2: Εντάξει, να σου, όμως, Νάντια, να σου πω όμως κάτι συμβαίνει και κάτι φοβερό που παθαίνεται κάτι ξενέρωτα φοβερά. Πας να σκίσεις ένα ισόρουχο, ας πούμε, πάνω στη φάση που λες
0: να
2: το κάνω. Ακούς! Αυτό μη είναι ακριβό, μη! Μα είναι δυνατόν τώρα! Μα είναι δυνατόν να πας να σκίσεις το εσώρουχο και να πάρεις απάντηση από τη γυναίκα κάτω!
6: Ξέρεις ότι ο άντρας σου δεν το σκίσει. Εμένα προσωπικά τα σκίσει. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν θα πάω, μάνα μου, να δώσω.

0: Έτσι, μπράβο! Μπράβο, Νάντια! Μπράβο, Νάντια!
1: Τι μου βάζει,
2: άμα το ξέρει ότι τα σκίζει, θα κάνει αυτό που λέει η Νάντια. Πολύ σωστή.
1: Α, βέβαια. Παίρνει το τρώο και το κάνει.
0: Να σε ειδοποιάω, φοράει όμω που θα σκίσει.
2: Όλε το κάνουμε αυτό. Όταν ξέρουμε ότι κάποιο τα σκίζει, βάζουμε τα φτηνά μα.
3: Δεν ξέρουμε, ρε φίλο, τι
2: σημαίνει αυτό. Είναι δεδομένο.
0: Από εδώ πώ τη λέει, είναι δεδομένο λέει αυτό.
1: Μα ναι, αλλά κοίταξε να δεις.
0: Έχει ένα σιρτάρι η Νάση που γράφει για σκίσιμο και τα γερά. Γιατί ναι. Παίρνει από τα γερά ή για σκίσιμο.
2: Να πούμε λίγο ότι η Ζέτα είναι 52 και άντρες της είναι 55. Ότι είναι και οι δύο. Η Ζέτα μπορεί να είναι στην προεμινόπαυση, στην εμινόπαυση. Να μιλήσουμε και λίγο για αυτό το πράγμα. Να μιλήσουμε λίγο ότι οι άντρες δεν δέχονται ή δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν είναι ενημερωμένοι.
3: Τι θα κάνω, έχω ορμές.
2: Σταμάτα λίγο, ρε
0: παιδί.
2: Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που οι άντρες δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει αυτή η περίοδος για τη γυναίκα.
0: Γιατί, συγγνώμη, οι γυναίκες έχουν καταλάβει τι τραβάνε οι άντρες. Τι είναι αυτά που λες, μπορεί να συνεχώς συνέχεια αυτό το πράγμα κάνεις, που με βάζεις και αμήνωμαι για τους άντρες τώρα.
2: Δεν θέλω να αμυνθείς, άφησε με να ολοκληρώσω.
0: Μα ναι, τι θες να πεις,
2: δηλαδή. Η περίοδος της προεμινόπαυσης για τις γυναίκες και η εμινόπαυση είναι αυτά τα 3-4 χρόνια, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί έχει πάνω κάτω στην ψυχολογία της που μπορεί να τη λες τρελή. Είναι ότι μπορεί, ας πούμε, να ζεσταίνεται, να κρυώνει. Έχω ακούσει από γυναίκες που μπαίνουν μέσα στο ψυγείο, που κυκλοφορούν το χειμώνα με το βρακί τους έξω στο μπαλκόνι. Είναι τα ups and downs στην ψυχολογία σου για χίλια δύο πράγματα.
3: Ναι,
2: και φυσικά.
0: Ναι, και είναι σεβαστό αυτό.
2: Άκου, αν λες τα ξέρω, δεν μπορεί σε μια γυναίκα που είναι σε αυτή την ηλικία να της λες ότι εγώ θέλω αυτό και θέλω εκείνο. Πρέπει να την καταλάβεις
3: κιόλας. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό.
2: Γιατί υπάρχουν και κάποιες ηλικίες που η γυναίκα χρειάζεται τρυφερότητα και θέλει
0: πάντα
2: μια άλλη.
0: Πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα. Πάντα
2: χρειάζεται.
0: Πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα. Δεν
2: θέλει μια άλλη προσέγγιση.
0: Δεν μου απαντάς αυτό το ψηλό, όμως πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα. Πάντα.
2: Να θέλει παραπάνω.
0: Πάντα, ναι. Και συγγνώμη, Νάντια, ένα λεπτό και θα το κλείσει εσύ το τηλέφωνο. Ότι και ο άντρας. Μπορεί να συμβούν ακριβώς τα ίδια. Να σταματήσει να έχει ορμές, να περάσει πάρα πολύ δύσκολα.
2: Ναι.
0: Ζητάς κατανόηση που δεν την παίρνει πολλές φορές από τη γυναίκα. Τι έγινε, έκανες τίποτα άλλο, το κάνεις μόνος σου, γιατί δεν έχεις όρεξη, είναι αλλού το μυαλό σου. Πολύ δουλεύεις, πολύ κάνεις. Τρώνε και μεγάλη επίθεση οι άντρες κάποια στιγμή, όταν ένα διάστημα στη ζωή τους δεν έχουν στήσει.
3: Το σοβαρεύει
0: και το σοβαρεύει η δεν γίνεται να μιλάμε μόνο για την μία πλευρά.
2: Γιατί οι ηλικίες που μας έδωσε είναι αυτές, Παναγή.
3: Ναι, ρε παιδιά, αλλά.
2: Και λέω λοιπόν ότι και οι δύο. Σε αυτή την ηλικία, επειδή δεν το σοβαρεύω έτσι απλά, ένα είναι το πρόβλημα στα ζευγάρια. Το ότι δεν λένε την αλήθεια.
0: Πείτε την αλήθεια.
3: Εγώ
0: την αλήθεια,
3: δεν θεωρώ από την άλλη το ότι ακόμα και σε αυτή τη φάση, είτε του άντρα είτε της γυναίκας, το άλλο άτομο, ο άντρας ή η γυναίκα, να προσπαθεί να σε ανεβάσει.
0: Ωραία, να πει κάτι
3: σε αυτό.
0: Και η Νάντια, κλείσε λίγο, σε παρακαλώ.
3: Ότι, α, εγώ προσπαθώ να σώσω την ερωτική μου ζωή, να τη βελτιώσω, αλλά γιατί δεν σέβομαι την προεμινόπαυση. Όχι, ακόμα και σε αυτή τη φάση της γυναίκας, προσπάθησε να την ανεβάσει.
0: Συμφωνώ.
3: Προσπάθησε να την
2: ανεβάσει. Αυτό λέμε. Ότι να μιλάνε.
0: Και να τη δικαιολογήσει.
3: Δηλαδή δεν πρέπει να γυρίσει εσύ και να πει, α, προεμινόπαυση, εντάξει.
2: Πολλές φορές οι άνθρωποι. Περνάνε σε αυτή τη φάση που τους συμβαίνει αυτό στο σώμα τους, δεν το ξέρουν, δεν αναγνωρίζουν τα σημάδια και νομίζουν ότι τους θέλει ο σύντροφός τους.
0: Ναι.
2: Δεν τους θέλει ο σύντροφός τους.
0: Έχουμε την Άντια στο τηλέφωνο να πει και η Άντια κάτι. Άντια, κλείσε σε παρακαλώ εσύ όπως θέλεις. Πες μας την απόψη σου, Νάντια μου. Ότι... Α, όχι, Νάντια μου, να κλείσει το τηλέφωνο. Όχι, ρε φίλε. Νάντια μου, γλυκά, αν με ακούσε, ενούσα να κλείσει.
3: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Κλείσει όπως θέλει, είπα. Κλείσει πώς. Δηλαδή, πώς αλλιώς να κλείσει το τηλέφωνο. Να το πετάξει στον αέρα και να το βαρέσει το κεφάλι. άμα τη έλεγα, Νάντια μου, σε ευχαριστούμε πολύ, κλείσε. το κλείσει όπως θέλει, εννοούμε ενλοκτικά. Πώς να κλείσει το τηλέφωνο αλλιώς. Πώς το κλείσει το τηλέφωνο, με πώς.
3: Εντάξει, ρε Γρηγόρη.
0: Με καράτε να το κλείσει.
3: Εντάξει, γιατί.
0: Μα δεν είμαι πια σε κατάσταση.
3: Και εσύ.
4: Αχμάι μου, πάει μου.
5: Κοίτα μη χάλι μου, το χάλι μου.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Έτσι και πριν σας αφήσω, θέλω να δούμε λίγο και τα σημαντικά, γιατί ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει ρε παιδί μου να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες My Cosmos, My Space και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με απόλυτη σιγουριά. Η εφαρμογή Tozy είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Λοιπόν, κάπως έτσι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Ο Καλουδάκος μου εδώ απέναντι είναι, κοιμάται όρθιο σήμερα, νιστάζει, δεν ξέρω γιατί. Αλλά εντάξει, θα έρθει τώρα ο Γρηγόρης, θα μας κάνει λίγο το ταβαντούρι του εδώ μέσα και θα ανοίξει το μάτι, μην αγχώνεστε. Γρηγόρης Αρναούτογλου σε πολύ πολύ λίγο θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου, Γιώργος Λιανός σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο. Ελπίζω να μην έχει θέμα με το ίντερνετ σήμερα. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 που αλλού εδώ στον Σφαίρα 102,2 εννοείται στο σπίτι μας, δεν το συζητάμε αυτό, δεν αλλάζει. Και να σας πω για τον τροχό της τύχης, όχι το τηλεπαιχνίδι. Γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος? Κάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Άκου τώρα εδώ να δεις. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας 25 ευρώ. Τι περιμένεις, πάρε μέρος τώρα Lidl γιατί πραγματικά αξίζει. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
4: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Disco.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES One Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά.
14: Ακούτε ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
14: Αλφα στους 104,7.
17: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
18: Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
19: Νιώθω λίγο περίεργα.
18: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
21: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
22: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
23: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
24: Ναι, ναι, ναι, ναι.
23: Έλα ρε παιδί μου.
25: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
26: Γρηγόρης Αρναούτο.
23: Γρηγόρης Αρναούτο.
27: Να τα βραχιάσα.
28: Πρωινά χρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
29: Ζόρδος Διαλός.
30: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
31: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
32: Νάνση Αδωρού.
33: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
34: Παναγή Τζορτζάτο.
35: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
36: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
37: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούνι.
38: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
39: Ένα, τρία, δύο,

0: Είμαστε εδώ, είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Καλημέρα. Έλα, και καλώς ήρθατε για ακόμη μια ημέρα, για ακόμη ένα πρωινό. Νίκο, γιατί δεν έχεις πάρει το μικρόφωνο σου ακόμα μπροστά σου, σε παρακαλώ. Γιώργο μου.
1: Έλα ρε, έλα ρε.
0: Τι κάνεις?
1: Κάτσε. Καλά, τι κάνεις, πού είσαι, κάτω από το μπαγκό? Πού είσαι και δεν σε ακούω καλά.
0: Περίμενε Γιώργο, μίλα λίγο, κάλυψέ μας σε παρακαλώ.
1: Τεταρτούλα σήμερα, 20 του μηνός. Δεν ξέρω ποιος γιορτάζει. Τι έγινε?
0: Θα σου πω εγώ, περίμενε. Γιορτάζει η Λιδία, η Λίδα και ο Θαλής.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Α, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Με απόφαση λέει του ΟΗΕ, έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων, 20 Μαΐου έχει κηρυχθεί ως Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας για να υπομνηστούν στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και να... και το λοιπόν τέλος πάντων αυτών των ανθρώπων. Πολύ σημαντικό πράγμα οι μέλισσες, να σταθούμε εκεί.
1: Επίσης. Θα πεις τα κλασικά κλισέ ότι αν εξαφανιστούν οι μελίσσες, μετράμε μετά αντίστροφα.
0: Ναι.
2: Αυτό γιατί, γιατί όμως?
1: Γιατί κάνουν την επικονίαση. Δηλαδή πάνε και αφήνουν τη γύρι πάνω στα λουλουδάκια και αυτά μετά αυτό όσα είναι καρποφόρα, βγάζουν καρπούς κτλ.
0: Και, και να σου πω και κάτι, ρε Γιώργο, τι ωραίο πράγμα. Πες το μέλι, παιδιά. Τι ωραίο πράγμα.
1: Γιατί
0: η
1: μέλισσα.
0: Εντάξει τώρα η μέλισσα. Η μέλισσα, ναι, αλλά το μέλι. Τι και βγάζει η θεία μου η Στάμο στην Κεφαλονιά ένα ωραίο μέλι, παιδιά. Θα πρέπει να σα φέρω κάποια στιγμή.
1: Θεία σου η Στάμο.
0: Ναι, ναι.
1: Μα τι βλάχορα.
0: Τι ωραίο μέλι, ρε παιδιά. Φέρνω πάντα κάθε φορά που έρχομαι 2-3 βάζα. Πάω και παίρνω. Αλλά να προχωρήσουμε και παρακάτω. Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας σήμερα.
1: Ναι.
0: Η Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας λέει γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου, επειδή την ημέρα αυτή το 1875 υπογράφηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η Συνθήκη του Μέτρου. Η συνθήκη αυτή θέλει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και η μετρολογία λέει είναι επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις, τα όργανα μέτρησης, την αξιοπιστία των οργάνων και των μετρήσεων της μονάδας.
1: Τα έχουν κάνει κατά οι Αγγλοσάξονες. Οι Αγγλοσάξονες θα έχουν κάνει κατά με τα μίλια και τις γιάρδες και τα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι, ισχύει. Με τις ίντσες και όλα αυτά που μας μπερδεύουν οι Αμερικάνοι από την άλλη, έχουμε μπερδευτεί. Εμείς ξέρουμε τα σαντιμέτρη πόσο είναι, 10, 12, 15, 18, 20.
1: Τελειώσαμε.
0: Αυτό είναι. Και Ευρωπαϊκή ημέρα για την θάλασσα σήμερα. Και επίσης Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Αυτά με τις ημέρες. Για πάμε στο σαν σήμερα να ρίξουμε μια ματιά.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα ήταν το 1874, πολλά χρόνια πριν, που ο Λιβάι Στρος κυκλοφορεί το πρώτο τζιν με κόπιτσες στην τιμή των 13 δολαρίων ή 12, παρακαλώ. Σαν σήμερα το 1902 η Κούβα ανεξαρτητοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ενώ το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατά κύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κάλυψη της Μεγαλονήσου. Το 1954 ο Bill Haley και το συγκρότημά του Comets κυκλοφορούν το τραγούδι Rock Around the Clock, που από πολλούς θεωρείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης, θα έλεγαν, του rock and roll.
2: Τόση ώρα έγραφα στα ελληνικά.
0: Α, τέλεια.
2: Around the Clock.
0: 1977 το Orient Express κάνει το τελευταίο του ταξίδι, ενώ το 1983 δημοσιεύονται για πρώτη φορά οι ιατρικές έρευνες σχετικά με την ανακάλυψη ενός νέου θανατηφόρου ιού, ονομάζεται HIV και προκαλεί το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, είναι το γνωστό AIDS. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 1506 ο Χριστόφορος Κολόμβος, Ιταλός εξερευνητής.
1: Ας κάνουμε ενός λεπτού για αυτούς που έφυγαν τη ζωή σας σήμερα.
0: Ενώ το 1825 ο δικαίος Παπαφλέσσας, Έλληνας κληρικός και αγωνιστής. Ενώ το 2019 φεύγει από τη ζωή Νίκη Λάουντα, Αυστριακός οδηγός στη Φόρμουλα 1. Και περνάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1938 γεννιέται η καταπληκτική Ελληνίδα τραγουδίστρια η Μαρινέλα. 1944 γεννιέται ο τραγουδιστής με τη χαρακτηριστική ευραχνή φωνή, ο Τζο Κόκερ. Ενώ το 1946 γεννιέται η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Σερ. Τέλος, κλείνοντας, ένας
1: Περιμένεις, ναι. Μόνο αν πετύχεις τα γενέθλια της Καλυμάνη θα βάλεις.
0: Σωστά. Το έχω καταλάβει, Γιώργο, το έχω καταλάβει. Κλείνω με την γέννηση ενός καταπληκτικού Ισπανού ποδοσφαιριστή. Το 1981 ο Iker Casillas γεννιέται και εκείνος σαν σήμερα.
5: Ποιο τίποτα, σε ποια θέση έπαιζε ο Casillas, Παναγία?
0: Καλημέρα, ήταν αμυντικός.
5: Πόπορε φίλε, είσαι τόσο άσχετος. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Επιθετικός.
1: Καλημέρα.
5: Πόπορε φίλε.
0: Αλλά θα μπορούσε. Δεξιμπάκ.
5: Τότε γιατί είπε ένα καταπληκτικό ποδοσφαιριστή? Γιατί λε ό,τι να είναι.
0: Δεν το ξέρω τον Κασίγια.
5: Τι θέση, τον ξέρει καλά.
0: Καλά, δεν είμαστε. Δεν παίζουμε σφαλιά.
5: Σε ποια θέση έπεσε?
0: Αλλά άμα τον δω έξω από τα ταβερνάκια θα του πω γεια σου, Iker.
5: Ναι, επιθετικός έπεσε δεξιά ή αριστερά?
0: Επιθετικό, ναι. Δεξιά-αριστερά είναι τα μπακ. Άστα αυτά τώρα που ξέρεις εμένα.
5: Α, τα μπακ. Αυτός, ναι, που έπαιζε.
0: Αυτός έπαιζε Μέση.
6: Μπράβο, ρε Παναγία.
5: Α, Μέση.
0: Ναι.
5: Έκανες τον Κασί για Μέση. Θα σας στεναχωρήσουμε.
0: Όλα στα παππούδες το καλέ.
5: Είναι τερματοφύλακας.
0: Σου γάμο.
5: Κατάλαβες την ασχετοσύνη σου. Κατάλαβες.
0: Όλα τα παππούδες είναι τερματοφύλακας.
6: Έτσι όπως πήγαινε, ήταν δεδομένο ότι κάτι τέτοιο έπαιζε από πίσω.
5: Βρε Ζουζούνη, έλα εδώ είσαι με τη μέλισσα σήμερα. Βρε Ζουζουνάκι. Εσύ. Να σου πω και τη θεία σου πώς τη λέγανε?
0: Στάμο.
5: Τζον.
0: Όχι. Η Δία Ιστάμος, το αργοστόλι μένει.
5: Ναι, το...
0: Έχει ένα μέλι.
5: Το επίθετο της θα ήταν...
0: Όχι, το μικρό είναι Στάμο.
1: Και το μικρό και είναι Στάμος.
0: Κουνάβι.
5: Κουνάβι.
0: Δι.
5: Κουνάδι.
0: Ναι, πρόσεχε τι λες για τη θεία μου, γιατί θα πάω στην Κεφαλονιά την άλλη εβδομάδα, ε.
5: Ρε φίλε, δεν μπορεί να λέγεται Στάμο η θεία σου.
0: Στάμο λέγεται.
5: Από πού βγαίνει?
0: Στην Κεφαλονιά υπάρχει πολύ το όνομα.
5: Από πού βγαίνει το Στάμο, ρε φίλε?
0: Από το Στάμο. Εσύ γιατί γελάς, Μαρή?
5: Το ξέρεις τον ηθοποιό, τον Τζον Στάμος?
6: Για το κουνάδι.
5: Στάμος κουνάδι. Γελάς για τη θιά σου?
0: Εσύ.
5: Εγώ.
0: Τα έχετε βάλει με τη θιά μου σήμερα, ε.
5: Εγώ αυτή τη θιά σου άμα τη βρω που
0: δεν πάρω μέλη την άλλη εβδομάδα.
5: Εγώ ειλικρινά που βρω αυτή τη θιά σου.

0: κουλά. Λοιπόν, καταρχάς να στείλουμε τα φιλιά μας. Σας άκουσα και προηγουμένως, βέβαια, έτσι που μιλήσατε για τους μελισσοκόμους, αφού είναι Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας. Σε όλους θεωρώ ότι έχουμε από τα ρότερα μέλια. Αυτό το ταξίδι που κάνω ανά την Ελλάδα με το Road Show, βλέπω, συναντάω καταπληκτικές περιπτώσεις. Πάρα πολύ ωραίο μέλι. Έχουμε, θα πω, δηλαδή, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλέον περνάνε δύσκολα οι μελισσοκόμοι.
1: Και αυτοί.
0: Και αυτοί περνάνε δύσκολα, ναι. Περνάνε δύσκολα και να τους πούμε ένα μεγάλο μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο για αυτό που κάνουν και για το αποτέλεσμα.
1: Και στην ορεινή μέλισσα δεν πρέπει να πούμε τώρα ένα χρόνια πολλά.
2: Και αυτός ορεινή, περνάει δύσκολα.
0: Ναι, βέβαια, και στην ορεινή ναυπακτία.
1: Γιατί
0: είναι όλοι με τη μελισσοκόμηση, λέω.
3: Παιδιά, μας ακούνε πάρα πολύ παντός.
0: Ο άνθρωπος μελισσοκόμος είναι, του είπα χρόνια πολλά. Αρχίζω πια έναν τον άνθρωπο του ανθρώπου, λέω ορεινή μέλισσα και.
3: Μας ακούνε πολύ μελισσοκόμοι πάντως.
0: Δεν έχω έρθει με νεύρα.
3: Πολύ μελισσοκόμοι. Μάλλον ηρεμούμε εμείς οι δύο Παναγί και ο Γιώργος στις μέλισσες.
1: Ο Γρηγόρης τι τις κάνει?
3: Μάλλον δεν τις ηρεμεί.
0: Παρακαλώ, πάμε για τα νέα της ημέρας.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Έρεται η ασυλία της ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση Γεωργιάδη και μηνυτήρια αναφορά δικαστικών.
1: Τους έχει κάνει λίγο μπάχαλο η ζωή, δεν ξέρω, έχει.
0: Σοβαρά, έχω αρχίσει και εγώ πάντως λίγο.
1: Περίμενε.
0: Όχι, ακούστε λίγο τώρα. Εγώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ειδικά αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσεις τι κόμμα θα ψηφίσεις, θα σου πω δεν ξέρω. Σε αυτή τη χρονική στιγμή που είμαι.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν έχω κάτι προσωπικό, δεν έχω συναντήσει ποτέ τη γυναίκα. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι δεν.
3: Ετοιμάζεις να πεις κάτι αρνητικό?
0: Όχι, ναι, αρνητικό ετοιμάζομαι να πω.
3: Το στείνεις?
0: Όχι, δεν το στείνω καθόλου.
5: Το παρακολουθείς καθημερινά.
0: Δεν, παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και μου αρέσει που υπάρχει μία φωνή, ενώ πολύ δυνατή, μέσα στη Βουλή για την αντιπολίτευση. Αλλά, φίλε, ακούς.
1: Μοναδική που κάνει αντιπολίτευση.
0: Εντάξει, δεν θα πω αν κάνει μοναδική. Όλοι προσπαθούν να κάνουν, σε ποιον είναι ότι περνάει. Κατάλαβες τι εννοώ? Ποιον είναι η φωνή, είναι αυτή που φτάνει στον κόσμο ότι κάνει αντιπολίτευση. Γιατί κι άλλοι κάνουν, αλλά μπορεί να μην φτάνει ποτέ. Η φωνή της ίσως πια. Το ότι συνεχώς δεν αφήνει τον κάποιον άλλον να μιλήσει. Ότι αν ξεκινήσει κάποιος να μιλήσει, φωνάζει από κάτω. Δεν έχω, δηλαδή πλέον πραγματικά, μόλις ακούσω λίγο τη φωνή, αλλάζω. Δηλαδή και αυτό θα ήθελα η γυναίκα αυτή, επειδή ξαναλέω δεν έχω τίποτα επί προσωπικού της, να το κοιτάξει. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να έχει νεύρα, μπορεί να αδικείται, μπορεί να νιώθει οτιδήποτε άλλο. Τα σέβομαι, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί της. Αλλά νιώθω ότι χάνει με το που ξεκινάει, από την ώρα που μιλάει κάποιος άλλος, να φωνάζει και να τσιρίζει, κύριε Πρόεδρε, κλείστε τον, ή να κατηγορεί κάποιους αμέσως την ώρα που μιλάει, χάνει όλο ο έναν άνθρωπο να κάτσει ήρεμα να πει, θα καθίσω να την ακούσω.
1: Θέλει να σου πω κάτι.
0: Βέβαια, συζήτηση κάνουμε. Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο, λέω εγώ κάτι, λες εσύ.
1: Λοιπόν,
0: μετά θα πει κάτι ο Γιώργος. Δεν στο πω αυτό τι σημαίνει. Μα τι να σε πω, με ρωτάς να μου πεις κάτι.
1: Ναι, μπορεί να θες να προχωρήσεις.
0: Γιώργο, μίλα ρε φίλε και εσύ.
1: Εγώ λοιπόν,
0: αφού
1: θεωρώ,
0: αυτός να μην τις.
1: Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι γίνονται τόσα έσχη στην πολιτική σκηνή αυτή εδώ τη χώρα, γιατί γίνονται έσχοι.
0: Ναι.
1: Που ο τελευταίο άνθρωπο που με ενοχλεί είναι η ζωή που ταχώνει.
0: Πάλι ξαναλέω. Πάλι δεν κατάλαβα τι είπα. Σου είπα εγώ αυτή τη στιγμή ότι αν αυτά που λέει είναι
1: δεν
0: σωστά.
1: Δεν υπάρχει να κάνει αντιπολίτευση. Άλλο. Βλέπει. Και οι υπόλοιποι που προσπαθούν να
0: κάνουν αντιπολίτευση γινόταν. Γινόταν και πολλά. Και τα παλαιότερα χρόνια γινόταν αντιπολίτευση, Παναγί μου.
3: Καλά, τώρα
1: λέμε.
0: Ήταν τα έδρανα τη Βουλή, ήταν κόσμια. Κόσμια, δεν άκουγες, τελείωνε ο ένας.
1: Πιο πολύ
0: η ώρα την. Τώρα επειδή είσαι μικρός, εσύ πίστεψε με.
1: Εντάξει, πιο πολύ με ενοχλεί η αλητεία και οι κλεψιές που γίνονται παρά η Κωνσταντοπούλου που φωνάζει.
0: Τώρα πάλι το ξέρω.
1: Για μένα.
0: Πάλι λαϊκίζεις.
1: Εντάξει.
0: Λαϊκίζεις.
1: Μπορεί να λαϊκίζω. Άρα,
0: είπαμε ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν υπήρχαν άλλοι δύο τέτοιοι. Και δεν μιλάω τον κύριο Γεωργιάδη που φωνάζει από πάνω και μαλώνουν μεταξύ τους. Αν υπήρχαν άλλοι δύο που έκαναν την πολίτευση με αυτόν τον τρόπο. Και τσιρίζαν όλοι εκεί πέρα μέσα.
1: Τώρα αυτό
0: αυτό είναι εικόνα αυτή η ιστορία. Σου ξαναλέω, όσο και να πνίγεις από το δίκιο. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, αυτά που λέει οτιδήποτε άλλο. Όσο να υπάρχει μια. Πλέον κουραστήκαμε να τους βλέπουμε να φωνάζουν και να τσιρίζουν, ρε φίλε.
3: Άρα όχι μόνο τη ζωή, ναι, και τον Άδωνη. Γιατί τον Άδωνη στα ίδια.
0: Όλους. Απλά θέλω να πω, αν λοιπόν από μια Βουλή που είναι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αυτού του κράτους, τσιρίζουν, έχουν νεύρα και φωνάζουν και γίνεται αυτό το πράγμα. Εκεί έξω τι περιμένεις να κάνουν τα παιδιά? Πηγαίνουν τα παιδιά, άκου λίγο τώρα.
1: Πολύ το
0: άκου, πηγαίνουν τα παιδιά να παρακολουθήσουν τα σχολεία, πηγαίνουν τα σχολεία να παρακολουθήσουν τους εκπροσώπους του κράτους. Τους λένε, θα σας πάμε σε αυτόν τον ιερό χώρο, γιατί ο ιερός χώρος της δημοκρατίας είναι η Βουλή που γίνανε αυτά, λένε τα παιδιά. Και μπαίνουν μέσα τα παιδιά, είναι πάρα πολλές φορές που έχει γίνει, κάθονται στα θέματα.
1: Μιλάς για τα παιδιά που λιποθυμούσαν από την πείνα και δεν έχουν καθηγητές
2: στα. Α, να τους λαϊκίζει πάλι.
1: Για αυτά τα παιδιά μιλάμε. Γιατί για τα παιδιά πιο πολύ τους μοιάζουν αυτά. παρά το. Παρά το ότι στη Βουλή φωνάζει Κωνσταντοπούλου.
0: Τι είναι αυτό που μου λες εμένα, τα λες αυτά.
1: Δεν συζήτηση κάνουμε.
0: Τι.
1: Πρόσφατα είδαμε παιδιά να λιποθυμούν από την πείνα στα σχολεία.
0: Παιδιά που πήγαν εκεί πέρα μέσα. Τι είναι αυτό που μου λες τώρα.
1: Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πιο πολύ με ενοχλεί η κατάσταση στα σχολεία παρά η Κωνσταντοπούλου που φωνάζει.
0: Δεν μπορώ να κάνω έτσι μαζί σου.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Για κάτι συγκεκριμένο μέσα
1: έχω
0: στη Βουλή.
1: Θυμό μέσα μου, Γρηγόρη, και... γι' αυτό.
0: Αν έχει θυμό μέσα σου, ρε φίλε, πες τον, εγώ λέω για κάτι άλλο τώρα.
3: Οι περισσότεροι πάντως να ξέρει ότι έχουν αυτό το θυμό.
0: Καλά κάνουν και να το βγάλουν στις εκλογές. Εγώ αυτό που σου λέω λοιπόν είναι ότι για τα παιδιά που πηγαίνουν λοιπόν στη Βουλή, μην λαϊκίζει, μην το πετά αλλού τον μπαλάκι.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Όταν λοιπόν πάει ο γιο μου εμένα και πάει και του λέω, θα πάτε, θα μου λέει αύριο στη Βουλή, θα πάμε μπαμπά, είναι εκεί, θα πω είναι ο πρωθυπουργό, είναι εκεί οι βουλευτέ, εκεί βγαίνουν οι νόμοι, εκεί αυτό. Πάει και βλέπει να τσακώνονται και να μαλώνουν μετά αυτό το παιδάκι και μέσα στην τάξη θα μαλώσει και έξω στον δρόμο θα μαλώσει και θα πλακωθούν. Καταλαβαίνεις γιατί αυτό που κάνουν είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό που κάνουν. Ντροπή. Πρέπει κάποια στιγμή να βγει ένας νόμος πάνω από ντεσιμπέλ, δεν θα φωνάξει κανένας. Τέλος. Σας βλέπουν παιδιά, έρχονται σχολεία. Τι θα φωνάζει τα σχολεία εκεί πέρα μέσα. Αν δεν μπορείς να κρατηθείς, τι θα φωνάζει τα σχολεία εκεί πέρα μέσα. Μην τα φωνάζεις. Ή και κλείσει το κανάλι της Βουλής με την προϋπόθεση ότι δεν σε βλέπει κανένας. Αυτό θέλω να σου πω. Τώρα μου λες για τα παιδιά που πεινάνε. Και πεινάνε και κόσμος πεινάει και προβλήματα υπάρχουν. Σου λέω όμως για κάτι συγκεκριμένο. Σου λέω αυτό που
1: και
0: βλέπω...
1: σου λέει η άλλη ότι εγώ δεν έχω άλλο τρόπο να ακουστώ, ρε παιδί μου.
0: Γιατί δεν έχεις άλλο τρόπο να ακουστώ.
1: Δεν έχω άλλο τρόπο
0: να ακουστώ. Αυτό που μου λες τώρα, συγγνώμη, είναι ανόητο.
1: Γιατί?
0: Έχεις την ώρα σου, έχεις το μικρόφωνο σου ανοιχτό, μιλάς κόσμια, ο άλλος απαντάει κόσμια, όπως γίνεται πάντα, έχεις το χρόνο σου. Αν σου πάρουν το χρόνο, να καταλάβω. Έχεις το χρόνο σου, δεν χρειάζεται να τσιρίζεις. Εδώ φυλακού...
3: Για πάντως βλέπεις ότι η κοινωνία μας έχει χάσει και λέμε ότι έχουμε ξεφύγει και ότι υπάρχουν νεύρα, ότι υπάρχει θυμός, ότι γενικότερα υπάρχουν αντιδράσεις. Αλλά αυτό τελικά δεν είναι μόνο έξω. Είναι και μέσα στη Βουλή.
1: Καλά, ναι.
3: Δηλαδή αυτό σαν
1: γεγονός. Που δεν είναι, ρε παιδιά, δεν είναι στα γήπεδα.
3: Αυτό σαν γεγονός πρέπει να μας προβληματίσει.
0: Ρε φίλε, το
3: γιατί αν οι πρώτοι άνθρωποι αυτής της χώρας, που είναι και πάρα πολύ 300, καμία άλλη χώρα δεν έχει τόσους πολλούς.
0: Αναλογικά με τον πληθυσμό.
3: Με αναλογικά με τον πληθυσμό, λέω, ναι. Αν λοιπόν αυτοί οι 300 μιλάνε και συμπεριφέρονται έτσι. Τι γίνεται απ' έξω. Δηλαδή, και εγώ δεν το πάω μόνο στα παιδιά. Εγώ το πάω και στους μεγάλους. Γιατί και οι μεγάλοι έχουμε βία. Και περισσότερη βία από ό,τι έχουν τα παιδιά.
0: Βλέπεις εδώ, τα φανάρια κατεβαίνουν, μαλώνουν αυτό. Ξέρω, ο κόσμος. Ναι, αλλά αυτό θεωρείς ότι είναι πρότυπο. Φίλε, όχι. Θα έβαζα ποινή. Θα έβαζα ποινές, ειλικρινά. Μεγάλες. Δεν μπορεί ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας και της δημοκρατίας και μετά να λέτε κάτι
1: όχι,
0: συμβαίνει έξω στον
1: κόσμο.
0: Αυτό μετά μου λες τα παιδιά που πεινάνε. Βρέντε άλλο το θέμα αυτό, να το πιάσουμε γι' αυτό. Εννοείται, άνοιξε το. Πες, μίλα, πάρε τηλέφωνο εσύ αφού σε πειράζουν όλα αυτά. Πάρε ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο μέσα στην εκπομπή επειδή είναι ψυχαγωγική και μίλα. Για αυτά τα παιδιά που πεινάνε, πάρε τηλέφωνο, ρώτα και για ποιο λόγο, κάνω το αυτό. Αλλά σου λέω εμένα αυτό που παθαίνω σοκ με τις φωνές πια. Πάω να ακούσω βουλημένα, μου αρέσει η Βουλή. Γιατί ακούω ανθρώπους που δεν ξέρω, ανεβαίνουν, ακούω τι θέλουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω Βουλή. Δεν μπορώ να δω πια Βουλή, ρε φίλε. Στα επόμενα 5 λεπτά κάποιος θα τσιρίξει, θα φωνάξει, το αλλάζω. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Γι' αυτό με δίνωσε για Βουλή και με πήγες εσύ στα σχολεία. Χιλιάδες προβλήματα, μόνο αυτό.
3: Καλά, εντάξει, μια απάντηση θα του Παναγιώτη, δεν έγινε και
0: Γιώργο, έχεις να πεις κάτι.
2: Όχι.
0: Όχι. Συνεχίζουμε.
1: Πώς και έτσι.
0: Αναστάτωση από την οσμή σε περιοχές της Αττικής. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, καθησυχάζουν οι αρμόδιες αρχές.
3: Τι έχει γίνει αυτό,
2: είμαι και εγώ σίγουρος ότι δεν υπάρχει διαρροή, να το ξέρετε. Είμαι πολύ σίγουρος
1: ότι δεν
2: υπάρχει.
1: Εγώ είμαι σίγουρος ότι κάπου υπάρχει.
2: Και θέλω να είστε όλοι ήσυχοι.
3: Εγώ διάβαζα ότι έφυγε από τη Δυτική Αττική και πήγε προς την Νότια τώρα ξεκινήσει.
2: Τώρα εγώ αν πω ότι δεν πιστεύω τίποτα.
1: Τι εννοείς, Γιώργο μου, πού πάει το μυαλό σου, πες μου.
2: Σε διαρροή φυσικού αερίου.
3: Και εμένα.
2: Μας κάνουν πλάκα τώρα. Δηλαδή σε λίγο θα μας πούνε ότι δεν μυρίζει κιόλας, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Ιδέα σας είναι. Κάποιος άναψε άϊκος.
0: Εσύ, συγγνώμη, εσύ, Γιώργο. Εσένα σου μυρίζει εκεί
2: πέρα. Ενέρεμα.
0: Σου μυρίζει.
2: Όχι, αλλά έχει βουήξει η Αθήνα. Ότι μυρίζει, βρωμάει όλα τα δυτικά. Τα νότια βρωμάνε.
3: Έφυγε από τα δυτικά.
2: Και βγαίνουν και πατάνε, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Και δεν ξέρουμε κιόλας τι είναι. Δηλαδή, σοβαρά μιλάμε τώρα.
3: Εγώ διάβαζα από κάτι καθηγητές ότι πρέπει να προσέχουν και οι άνθρωποι που
2: τι
3: έχουν.
2: Τι κοροϊδία έτσι είναι αυτή, ρε παιδιά. Μιλάμε για δημόσια υγεία, δηλαδή μυρίζει γκάζι όλη η Αθήνα και λένε δεν υπάρχει τίποτα. Δεν τόσο ύπνοι είμαστε πια. Δεν πρέπει να του πάρουμε τις πέτρες. Να μιλήσω κι εγώ πολιτικά. Με τις πέτρες πρέπει να του πάρουμε. Δεν μυρίζει μια γειτονιά.
3: Ακριβώς.
2: Μυρίζει όλη η Αθήνα.
3: Παιδιά, έβλεπα το χάρτη και είναι σοκαριστικό σε ποιες περιοχές μυρίζει.
0: Παρακαλούμε, όχι βία. Όχι βία.
2: Τόσοι επιστήμονες εκεί πέρα, δημόκριτοι, ιστορίες, βρίσκανε τις ραδιενέργειες και προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι δεν υπάρχει τίποτα.
3: Όχι, εμείς κινδυνεύουμε, Γιώργο, από την Κλανιά της Αγελάδας.
0: Συνεχίζω. Όσο αλλάζουν στο μεταναστευτικό, φρένο στο άσυλο με αυστηρό screening, κράτηση και. Τι λέει, τι είναι αυτά, τι λέξη είναι αυτά. Όλα αλλάζουν στο μεταναστευτικό, φρένο στο άσυλο με αυστηρό screening, τι είναι το screening, κράτηση και return hubs σε τρίτες χώρες. Α, επιστροφή screening με αυτό που τσεκάρουν και μάλιστα. Να έχει εδώ συζητήσει, άμα θες εδώ να μιλάς μέχρι το βράδυ. Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026, η δικαιούχη διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του βάουτσερ. Το αεροδρόμιο της Αθήνας διατηρεί την πρόβλεψη για άνοδο της επιβατικής κίνησης το 2026 παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Σας είπα κάτι πριν από 1,5 μήνα. Έχουν αρχίσει οι καθυστερήσεις των αεροπλάνων στα καλά καθούμενα μέσα στην άνοιξη με το που ξεκίνησε η άνοιξη. Αν δεν το κοιτάξετε, γιατί πέρσι είχαμε αυτά τα προβλήματα και λέγαμε ότι πρέπει να αλλάξετε κάτι. Θυμάστε που κάτι ραντάρ, κάτι αυτά, κάτι δεν έχει, κάτι δεν πήρανε, κάτι ήταν παλιό, αλλά έπρεπε να το πάρουμε.
3: Γιατί δεν λέμε γιατί ότι μας τρομοκρατούν γενικότερα με την κατάσταση.
0: Ναι, ότι ρε παιδί μου, ναι, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι υπάρχει έλλειψη.
3: Ξέρουν όλοι κάτι λένε, αλλά δεν έχει γίνει κάτι.
0: Ελπίζω φέτος, αφού το ζήσαμε, μην το ζήσουμε και φέτος. Δεν υπήρχε χειρότερο πράγμα να ταξιδεύεις στην Ελλάδα με το καλοκαίρι. Ώρες περίμενες. Έφυγε πτήρους στις 8, ήξερες ότι θα φύγεις στις 10. Τουλάχιστον 2 ώρες θα περίμενες και αν είχες τυχερός. Και σου λέγανε και κάτι άλλο. Αν είσαι και σε κανένα νησί, δεν θα έρθει το βράδυ τελικά. Αύριο θα φύγετε με άλλη πτήση. Δηλαδή συμβαίνανε διάφορα πουλά πράγματα. Μακάρι να τα καταφέρουν. Έρχονται αυτόματα πρόστιμα. Αυτόματα δηλαδή τι, εκεί που περπατάς για όσους καθυστερούν τις δηλώσεις. Όχι. Θα βεβαιώνεται σε πραγματικό χρόνο ο φορολογούμενος. Πώς είναι, ναι, με έφερε, τι με έδωσε, τι με το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τι με έφερε.
1: Κάμω, ρε, 7-8 νέα είναι.
0: Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά, ωραία Σελένη στην Κόρινθο.
1: Ορίστε. Να, τα αυτά μας λείπανε τώρα.
0: Δείτε βίντεο.
3: Παιδιά, το είδα, ήταν έξω-έξω, ε.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια λέει ότι αυτή δεν είναι επιθετική.
0: Δαγκώνει αυτό, δαγκώνει.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, αν το έβλεπα εγώ αυτό με το πτερύγιο δίπλα μου, θα έλεγα εντάξει, δεν δαγκώνει. Εδώ ένας φίλος μας.
2: Αν δεν πειράξει, δεν σε πειράζει.
0: Εγώ το
3: παιδιά, άκουρα. Ένας φίλος μας πέρυσι. Τι ο Γιώργος στην Κρήτη.
0: Ο Γιώργος στην
3: Κρήτη. Τι τον δάγκωσε.
0: Κάτι άλλο, ένα ψάρι.
3: Ένα ψάρι, τον δάγκωσε κάτι
0: σαν
3: άλλο.
0: Σαν αυτό το λαγόψε κάτι.
3: Σαν αυτό.
1: Ναι, του κόψε κομμάτι.
3: Του κόψε αρτηρία. Εκεί πέρα και έτρεχε ο άνθρωπος σε δύο μήνες.
0: Μην το κάνεις αυτό, να σε άσχετο, μην το κάνεις αυτό. Γιατί έτσι
3: δεν με το κάνω.
0: Δημιουργείται πανικός δηλαδή τώρα με αυτό το πράγμα.
3: Παιδιά, συγγνώμη, γιατί να μην το πω.
2: Λάγω κέφαλο.
3: Δεν λέω κάτι ψέμα.
0: Ναι, θέλω, γιατί δεν είναι ψέμα.
3: Υπάρχουν και γιατροί που το επιβεβαιώνουν.
0: Έγινε, θέλω να πω ότι μπορεί να συμβεί, ξέρω εγώ τώρα που έπεσε.
3: Αν μπορεί να συμβεί αυτό, ότι θα δω εγώ δίπλα μου τον Καρχαρία και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει γενικότερα για τις ελληνικές θάλασσες. Και οι άνθρωποι που κάνουν τις έρευνες και οι άνθρωποι που παρακολουθούν.
0: Δεν έχουν πει κάτι υπεύθυνοι και νομίζω ότι έχει γίνει κάποια επίθεση αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα, μην γι' αυτό λέω να είμαστε προσεκτικοί.
3: Όχι,
0: αυτά που λέμε.
3: Να μας ενημερώσουν.
0: Θα μας ενημερώσουν. Μέχρι τώρα βγαίνουν
3: κάτι. Τι γίνεται στις ελληνικές θάλασσες.
0: Να μας ενημερώσουν. Αυτή
3: και μπορεί. Υπάρχουν περιοχές που πρέπει να προσέχουμε περισσότερο.
0: Όχι, γιατί λένε ότι υπάρχουν ήδη καρχαριών εδώ και χρόνια στην Ελλάδα. Υπάρχει το είδος του καρχαρία που δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Τώρα αυτό μας λένε. Δεν έχει σημεί και κάποιο περιστατικό για να πούμε.
3: Αλλά δεν βγαίνουν και έξω τόσο έξω.
1: Ήταν στα ρηχά.
0: Έτσι. Ναι, αλλά σου λέει δεν δαγκώνει άνθρωπο.
3: Α,
0: αυτός.
3: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Τι λες και εσύ.
0: Ότι δεν είναι επιθετικός.
1: Ναι, θα το έχω το τέρας δίπλα μου.
0: Δεν ξέρω καν δεν ξέρω τι τρώει. Υπάρχει μια ειδική κατηγορία.
3: Α, δηλαδή, άμα τον δεις δίπλα σου, δεν είναι.
0: Άντε, τι να κάνω. Θα του βγάλει ένα κύριο παιδιά, μην πάτε από εδώ, στα δεξιά του οι καρχαρίες. Τι να. Σα είπα.
3: Πρέπει να εφαρμοστεί αυτό που γίνεται και στο εξωτερικό σε κάποιες περιοχές. Γιατί ο Κορινθιακός έχει όντως. Από τότε που ήμουν εγώ μικρή, είχε κάποια είδη καρχαρία. Να βάλουν δίχτυα, δεν ξέρω.
2: Παιδιά, έχει γενικά η Μεσόγειος καρχαρίες και επικίνδυνους που έχουν κάνει και επιθέσεις και στην Ελλάδα.
0: Γιώργο,
2: τελευταία επίθεση νομίζω ήταν στην Κέρκυρα.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Η Κέρκυρα καταρχάς είναι από την άλλη πλευρά. Είναι από το Ιόνιο και από την Ιταλία. Από εκεί πάλι δεν ξέρω. Ναι, αλλά με τι συνδέονται.
3: Ο Κορινθιακός.
0: Ο Κορινθιακός με την Ιταλία. Με την Κέρκυρα.
3: Ναι, άμα βγεις από εκεί πέρα, ο Κορινθιακός πού καταλήγει, στο Ιόνιο δεν καταλήγει.
2: Όχι. Παιδιά, έχει ανέβει και βιντεάκι με λευκό καρχαρία πρόσφατα στο Αιγαίο. Δεν θυμάμαι σε ποιο νησί, κάποιο μεγάλο νησί, στην Κό, νομίζω κάτι τέτοιο. Δηλαδή υπάρχουν, δεν είναι. Έχει ναι. Και λευκούς.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταρχάς υπάρχει μια συμβουλή που δίνουν όλοι.
1: Μείνε ψύχρεμος.
0: Μείνε ψύχρεμος.
1: Α, ήμουρε παράτομα.
0: Περίμενε
3: όπως
0: λίγο
3: με
0: να.
3: Την αρκούδα.
0: Θα
3: μ'
0: ακούσει. Δεν
3: με
0: αφήνετε να μιλήσω, ρε παιδάκι.
3: Κατέβασε το ύψος.
0: Μείνε ψύχρεμος, άκου λίγο. Ναι, όχι. Όχι. Δώσ' του μπουνιά στη μύτη.
1: Έτσι, μάλιστα.
0: Γιατί γελάς, ρε.
1: Μα δεν έχω ακούσει μεγαλύτερη πατάτα από αυτό.
0: Εγώ, φίλε, τον περιμένω πάντως για κροσέ.
1: Μείνε ψύχρεμος. Έχεις δει πως είναι η μύτη του Καργαρία.
0: Πώς δεν την έχω δει.
2: Μια μύτη είναι όλος.
0: Φίλε, το περιμένεις όπως είσαι. Κροσέ, δεν κάνεις τίποτα.
1: Παπ.
0: Κροσέ, απλά την προσέχεις που πάει. Μία, δύο, τρεις. Πώς είναι λίγο συγχωρεμένος ο Αλέπαντος. Μία, δύο, τρεις.
2: Άσο δύο.
0: Λοιπόν, να μην μας τύχουν τώρα όλα αυτά και να πω ότι κλείνοντας ότι όσο ανεβαίνει, ξαναείπαμε για την κλιματική αλλαγή, όσο ανεβαίνουν τα ζεστά νερά της Μεσογείου, έτσι, τόσο θα περιμένουμε και τέτοιες αλλαγές. Απλά έχει δίκιο να είσαι ότι πρέπει να μας ενημερώσουν. Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν ενημερώσει, μην ψαχνόμαστε από μόνοι μας, ενώ και δημιουργούμε πανικό.
1: Συνήθως όμως αυτή τη χώρα μας ενημερώνουν αφού γίνουν όλα, κατάλαβες. Αυτό φοβάμαι εγώ λίγο.
0: Εγώ απορώ γιατί τώρα και δεν σηκώνεσαι να φύγεις, Παναγγέλη.
1: Το έχω ξαναπεί Πολάκης, Γρηγόρη.
0: Πολάκης, άστο αυτό το όνομα. Εμένα. Λοιπόν, άλλος τύπος που επίσης μαλώνει.
2: Άλλο τύπος.
3: Γιατί το διαγράψανε
0: και το
3: φύγουν,
0: κρατήσανε κιόλας και στην.
2: Το διαγράψανε και το στήριξε ο Άδωνης.
0: Ναι. Λοιπόν, πάλι τύπος που φωνάζει και κάνει μέσα στη Βουλή δεν με ενδιαφέρει. Δεν υπάρχουν για μένα αυτοί. Όσοι δεν σέβονται το ελληνικό κοινοβούλιο με τον τρόπο που μιλάνε, για μένα έχουν τελειώσει. Αλήθεια σου λέω. Τέλος. Θα σέβονται όπως τους σεβόμαστε και τους βγάζουμε και πληρώνονται σαν δημόσιοι λειτουργοί. Θα σέβονται και αυτοί εμάς και το χώρο εκεί πέρα μέσα. Όποιος δεν το σέβεται, τέλος.
1: Να φύγει.
0: Τέλος από για μένα. Τέλος και για μια κατηγορία πολλών ανθρώπων που μιλούσα χθες. Τέλος. Ή θα είναι ευγενείς και θα μιλάνε, ή τέλος. Και κλείνω με κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ψάρωσε η Ελλάδα στη λίστα του Taste Atlas με τα καλύτερα σκληρά τυριά. Κορυφαίοι γραβιέρα Νάξου, διακρίσεις για καφαλογραβιέρα και Μετσοβόνε. Μπράβο, παιδιά. Στα top 10, 4,6 γραβιέρα Νάξου. Παρμεζάνα Ιταλία, 4,6 επίσης την ίδια αυτή.
2: Τι, το κιλό?
0: Ναι, 4,6 την ίδια αυτή.
1: Βαθμολογία.
0: Βαθμολογία. Yeah. Γραβιέρα Κρήτης, 4,5. Πεκορίνα Σάρντο, 4,5. Κεφαλογραβιέρα Ελλάδα, 4,4. Μετσοβόνε, 4,4. Πεκορίνα Σιλιάνο, 4,4. Λιβανσκή τη Βοσνία, 4,4. Γκράνα Παντάνο, Ιταλία, 4,4. Πεκορίνο Ρωμάνο, 4,4. Αυτά
1: το
0: για τις
1: κεφαλογραβιέρες. Και
0: έρχεται το Βαλμάς και παίρνει το δεκάρι. Μην πεις τίποτα, αδερφέ. Φάε φέτα και τυρί να γουστάρει η ψυχή σου. Τώρα που φωνάζω κι εγώ έξω, έξω, έξω, έξω.
1: Το έχει στείλει ήδη ακροατής. Λέει ο Γρηγόρης είναι η Κωνσταντοπούλου της Σφαίρα, οπότε μιλάει, πες του.
0: Γι' αυτό λέω. Έξω, έξω, έξω κι εγώ.

0: Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1938, αν δεν κάνω λάθος, βέβαια δεν είναι στη ζωή πια η αγαπημένη μας Μαρινέλα, γι' αυτό και έτσι βάλαμε ένα τραγούδι της πρωί-πρωί. 1938
1: γεννήθηκε
0: σήμερα αυτή η υπέροχη φωνή που δεν θα την ξεχάσουμε. Νομίζω ότι ψάχνουμε πολλές φορές και λίγο έτσι αφορμές για να ακούσουμε Μαρινέλα. Έχει αφήσει μια τεράστια παρακαταθήκη, την αγαπάμε πάρα πολύ. Εντάξει,
1: από
0: οπότε...
1: τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει φωνή της Μαρινέλλας.
0: Ποιες γενιάς της, μωρέ, από τις όλες
2: το επόμενο γενιά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Έρχονται σε λίγο φάκελοι, έρχονται χρήματα να πάρετε και να παίξετε για να γελάσουμε. Τον τελευταίο καιρό φράγκο δεν παίρνετε από αυτό το παιχνίδι.
2: Και έτσι να συνεχίσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραίο το
1: σήμερα,
0: ναι.
1: Σήμερα
0: θα πάρει.
1: Θα τα δώσουμε.
0: Μάλιστα.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Έμεινε ένας.
11: Εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαν...
12: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
13: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το.
7: Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
15: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
16: Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα. Απαιτιστικά.
17: Un qué? Un qué? Dame un du.

0: Μάτι, μάτι, εδώ είμαστε. Υπάρχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου και, αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά μπραντς όπως το Look, το Elgio, τα Marabou και φυσικά τα Μάτι Μάτι. Με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω μπραντς στα 39 ευρώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Παρακαλώ, έχουμε την κλήρωση την Παρασκευή για ένα ζευγάρι γυαλιά. Δώρο από το Μάτι Μάτι 6936-10-10-22. Στείλ το όνομα τεπώνυμο και καλή σας τύχη. Φύγαμε για τους φακέλους, παρακαλώ. Πόσα λεφτά να δώσουμε? 500. Σήμερα θα δώσω 500 ευρώ.
1: Σήμερα θα τα δώσω.
0: Όχι, συγγνώμη, ξέρεις γιατί. Λέω μήπως τελικά το 500 ευρώ, παιδί μου, είναι πιο τυχερό. Από το να μην τα παίρνει κανείς, ας πάρει το 500 ευρώ.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι σήμερα.
0: Παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Απαγορεύεται να πάρει η Μαρία από την Κρήτη.
2: Πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο. Παρακαλώ.
4: Φανταστείτε να το κάνουμε σήμερα.
0: Παρακαλώ. Ναι.
5: Εσύ είσαι, δεν μιλάς, ε?
4: Δεν μιλάτε, σας παρακαλώ, θα χάσω την δουλίτσα μου.
0: Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Κλείστο.
4: Φιλάκια.
0: Καληνύχτα.
1: Τα λέγαμε.
4: Γεια σας.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σας.
4: Ναι. Ναι.
5: Η Μαρία είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Πώς είναι, Καλλιόπη?
4: Την έχω πάρει τη γραμμή.
0: Ναι, γεια σας. Παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Πάει, νέκρος στο τηλέφωνο.
4: Νέκρος. Αλήθεια.
0: Τώρα γιατί κλείστο. Για να δω.
4: Έκλειγω
6: και για πες Μαρία, είπες για τη
0: όχι,
6: Μαρία.
0: Όχι, κανονικό σήμα, έχει.
4: Ναι. Για μιλά τους.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι.
0: Εσύ τους έχεις παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Όχι, δεν έχετε καθόλου ήχος.
1: Για κούνα λίγο το καλώδιο στο ακουστικό. Στο ακουστικό.
0: Είναι κουνιστό το καλώδιο. Γιατί είναι.
4: Όχι, δεν παίζει ρόλο, αφού τα ακούει, αφού ακούγε σήμα πριν.
0: Ναι. Ναι. Δεν,
4: τίποτα.
0: Αμάντρε, Νίκο, αυτά
4: τι είμαι εγώ, τι είμαι.

0: Άθροισμα 7 και πήρες 500 ευρώ πρωί σε 10 δευτερόλεπτα. Έπεσε.
1: Έπεσε.
2: Παιδιά, έπεσε.
3: Αυτό είναι συνωμοσία τώρα.
1: Έπεσε.
4: Να σας πω κάτι. Μήπως φταίει ότι παίρνουν τόσο πολύ τηλέφωνο.
0: Εντάξει, φταίει, ρε φίλε, γιατί δεν γίνεται αυτό άλλες φορές.
1: Τόσα χρόνια γιατί δεν έφταιγε, Ερνικό.
4: Όχι, έφταιγε και άλλες φορές.
0: Τι θα γίνει, παιδιά, πάρτε.
1: Να παίξω εγώ.
0: Καλημέρα.
3: Θα παίξω Παναγιώτη.
0: Καλημέρα, ποιος είστε εσείς?
5: Εγώ είμαι ο Παναγιώτης.
0: Παναγιώτη, κλείστε, θα πάμε στον επόμενο γιατί δεν γίνεται τίποτα. Θα πέσει έτσι κι αλλιώς. Παναγιώτη, από πού τηλεφωνείς?
5: Μοσκάτο.
0: Από το Μοσκάτο. Τώρα στεναχωριέμαι για την
4: Ευγένεια.
6: Για τη Σταματία.
0: Σταματία, στείλε ένα τηλέφωνο. Σε παρακαλώ. Ναι,
3: του θυσίασαν για να πάνε στην Τρία.
0: Σταματία, στείλε ένα μήνυμα στην Άνση στο Instagram.
1: Να
0: το τηλέφωνο σου κάποια στιγμή να δούμε πώς θα
1: επανορθώσουμε.
0: Πώς θα επανορθώσουμε. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ. Πώς είπαμε το παιδί το όνομα?
1: Παναγιώτη.
0: Έλα Παναγιώτη μου, καλημέρα. Τι γίνεται?
3: Ευγένεια.
0: Καλά, τηλεφωνείς από Γλυφάδα?
5: Από Μοσκάτο.
0: Έλα Μοσκάτο, καλημέρα. Καλημέρα Παναγιώτη. Διάλεξε τρία Παναγιώτη να τελειώνουμε. Μουστάκι, λουλούδι, ούφο. Αγελάδα, βούλα, σουβλάκι, κεραυνός. Στόχος και ροζ.
5: Λουλούδι, αγελάδα και σουβλάκι.
0: Λουλούδι, σουβλάκι και αγελάδα. Έχεις ξαναπαίξει?
5: Όχι, πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά.
3: Έτσι όπως τα διάλεξε δεν είναι σαν να έχεις ξαναπαίξει.
0: Ναι, ανοίγω, εννοείται Παναγία, εννοείται να φάμε κάτι γιατί παίρνουν και την αντιβίωση. Λουλούδι νούμερο 6.
1: 1 και 0 θέλουμε μόνο, Παναγιώτη.
0: Μόνο 1 και 0. Ανοίγω το σουβλάκι.
1: Και έχει το 1.
0: Όχι, έχει το 0. Άκου Παναγιώτη, αυτά τώρα ας πούμε, επειδή τα ποσοστά επιτυχίας δεν είναι πολύ μεγάλα, έτσι, είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά έχουν πάρει πάρα πολλούς κόσμους λεφτά. Τώρα έχει βγάλει το 6 και το 0. Ο μοναδικό που υπάρχει, πόσοι φάκελοι είναι απομείναντες? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Άρα το ποσοστό επιτυχίας, αφού στα 7 έχεις 1, στα 14, 2, στα 21, 3, περίπου έχεις ένα 7 με 8%.
3: Εκτός αν έχεις παπά στο χέρι,
0: μεγάλο ποσοστό.
4: Μεγάλο ποσοστό.
0: Με αυτό που έχει μείνει τον ένα φάκελο, έτσι, ναι. 8%. Αν στην Αγελάδα έχει τον Άσο, έχεις 8%.
5: Κάτσε να δούμε.
0: 1,5 περίπου στις 10.
6: Τι ανάλυση είναι αυτή, άνοιξε το φάκελο.
1: Αλλά σου λέει τώρα.
0: Και ανοίγω το.
6: Με υπνώτησε ρε φίλε.
3: Θες να κάνεις cash out? Τι παρολί δίνει ρε.
6: Θα χαζέψουμε στο τέλος.
0: Και ανοίγω το τηλέφωνο λέω. Και ανοίγω...
3: Κάτσε. Άνοιξε. Security. Θες να βάλει ασφάλεια?
0: Και ο φάκελος, είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ο φάκελος με την Αγελάδα έχει μέσα το νούμερο
1: 5.
6: Είπες όλα αυτά και δεν είχε μέσα το 1.
0: Παναγιώτη, αν αλλάζαμε το φάκελο, τι θα έπαιρνες?
5: Τι θα έπαιρνα? Θα έπαιρνα τον κεραυνό.
0: Τον κεραυνό. Αν ο κεραυνός έχει τον Άσο. Όχι φίλε, έχει το 7. Παναγιώτη, είσαι παντρεμένος?
5: Όχι.
1: Λεύτερος.
0: Τότε να πας να βρεις μια γυναίκα και να μας ξαναπάρεις τηλέφωνο να σου δώσουμε εδώ.
5: Αυτό είναι, Βολιώτη.
1: Από το Βόλο είσαι?
5: Όχι.
1: Α.
0: Να σου πω, δώσ' του Χαρμάνη σε παρακαλώ.
1: Είσαι εδώ από Αθηνά.
5: Από Αθήνα, ναι.
1: Λοιπόν, θα σου δώσω μια δωρεπιταγή. Θα πας σε ένα κατάστημα Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Θα βρεις αντρικίες, περιποιήσεις εκεί πέρα. Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι. Ό,τι θέλεις, τις καλύτερες τιμές. Μου στέλνεις μήνυμα τώρα, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος. Δωρεπιταγή 50 ευρώ από το Harmanis.
0: Έλα, Νικολάκη μου, βάλε ένα εξαίσθημα από την αρχή.
5: Γεια
0: σου Παναγιώτη, βάλε να ακούσουμε ένα εξαίσθημα που έχουμε να του ακούσουμε πάρα πολύ καιρό από τον παρελθόν.

0: Να πούμε και μια καλημέρα στην Νέφορ Design, παιδιά, την εταιρεία αυτή που μας δίνει δώρο 8.500 ευρώ στις 3 Ιουλίου. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για καλό καλοκαίρι, θα κάνουμε την κλήρωση για αυτό το καναπέ, τον απίθανο, με αδιάφορο ύφασμα, αλέκια στο με δύο όψεις, με και με coffee table. Ένα σετ αξίας 8.500. Αυτή η εταιρεία που έχει στείλει τόσα πολλά πράγματα, πραγματικά, και αυτή λιγότερο σε ποσότητες βέβαια από ότι ο Ανδριόπουλος, όπως λέω, που κάθε μέρα πηγαίνει σε ένα σπίτι και τους κάνει τόσο ευτυχισμένους. Η Effort Design πραγματικά κάνει τόσο τεράστια δώρα που αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων για πολλά χρόνια, αφού αυτός ο καναπές μπορεί να μείνει και 10 χρόνια, 15, σε ένα σπίτι και να είναι βέβαια και ένα κόσμημα. Είναι η Effort Design, είναι η εταιρεία που ουσιαστικά κάνει handmade καταστάσεις, τα κάνει χειροποίητα. Δείξτε τους ό,τι θέλετε από ταινία, από φωτογραφία, από τη φαντασία σας, θα σας το φτιάξουν για όλα τα βαλάντια. www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design 6936 10 10 22. Δεν χρεώνεστε τίποτα ποτέ σε κανένα διαγωνισμό του Σφαίρα, γιατί τα στέλνετε στο Viper και εκεί κάνουμε τις κληρώσεις και ευχαριστούμε πάρα πολύ τις εταιρείες για τα δώρα που μας δίνουν για να τα παίρνετε εσείς.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ σοκαρίστηκα ευχάριστα. Με τι θα μου πείτε, είδα ότι βγήκε ο ελληνικός καφές με γεύσεις. Πρώτη φορά λοιπόν βλέπω τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ. Λιμίδης παπαγάλες έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Εγώ δοκίμασα και τις δύο γεύσεις. Θα σας πω ότι και οι δύο μου άρεσαν πάρα πολύ, και πιο πολύ μου άρεσε ότι μύριζε όλο το σπίτι βανίλια ή μύριζε φουντούκι. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Οπότε στέλνετε μήνυμα τώρα στο 19619 γράφοντας Σφαίρα, και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο, το γράφετε και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. MediaTel, χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπονών 214-214-8020.
2: Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο θέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα, σου τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι φυσικά αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Και εμείς την Παρασκευή θα κλειώσουμε άλλον έναν νικητή, ο οποίος κερδίζει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα σε καμπίνα και αυτοκινητοδάκι. Και θα στείλεις εσύ τώρα μηνυματάκι στο Viber σου Σφαίρα και να μπεις στην εκκλήρωση στο 6936 10 10 22, και θα γράψεις Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς χαρακτήρια και στην Arsenal που μετά από 22 ολόκληρα χρόνια αναμονής, οι κανονιέρηδες του Μικέλ Αρτέτα επέστρεψαν στην κορυφή της Premier League, εκμεταλλευόμενοι την ισοπαλία 1-1 της Manchester City χθες στην έδρα της Bournemouth. Το τελευταίο πρωτάθλημα της Arsenal ήταν το 2004 και πλέον οι φίλοι της ομάδας ζουν ξανά ιστορικές στιγμές, βλέποντας την ομάδα τους να ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή σεζόν. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν τελειώνει. Εντάξει, πήγαμε, τους δώσαμε και εμείς την τύχη μας. Πήγα εγώ φέτος στην Άρσεναλ στο γήπεδο και είδα το.
3: Α, ναι.
0: Πήγα, δεν θυμάμαι.
3: Δεν θυμάμαι, συγγνώμη.
0: Μου σήκωσε και το βιντεάκι μέσα από την κερκίδα.
4: Ναι, δεν θυμόμαστε τι έκανες εσύ με την Άρσεναλ.
0: Εγώ
3: πέταξε, πέταξε.
0: Εσύ δεν θα έχεις καλό τέλος. 30 Μαΐου, τέλος του μήνα, παίζει και το τελικό της Champions League παίζει σε μένα. Είναι η χρονιά της φέτος, ε. Βέβαια, συγγνώμη που θα το πω.
3: Είναι 2-3 χρονιές που παίζει τώρα καλή μπάλα.
0: Ναι, συμφωνώ. Συγγνώμη που θα το πω. Η Paris Saint-Germain είναι διαστημική, έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα παίξει γίνη με διαστημάνθρωποι, τύποι δεν υπάρχουν σε αυτό που κάνουν. Δεν ξέρω αν σκεφτείς ο καλύτερος. Ξέρω ότι η Paris Saint-Germain δεν έχει πολλούς φανατικούς. Η Arsenal έχει ενώ φίλους που την αγαπάνε πάρα πολύ εκτός της Αγγλίας. Αλλά για να δούμε, θα δούμε ωραία μπαλίτσα 30 του μηνός. Έχει για το Final Four τώρα την Παρασκευή. Ξεκινάει εδώ στο ΆΚΑ.
5: Ποιος θα βλέπει αυτά,
3: μου. Ναι, μωρέ, τώρα ποιος θα ασχοληθεί.
5: Εγώ. Έλα μου, τις χαζομάρες.
0: Μα εγώ θα πάω, για πρώτη φορά θα πάω.
5: Πάπα, μπούπα, εκεί τα καλάθια, ναι, χαζομάρες.
3: Πέρα φωνές.
5: Φλάτς, φλούτς, εκεί.
3: Τα λεπόρια δηλαδή, γενικά.
5: Ναι, ρε, άντε μπες μέσα τώρα, βγες. Τίποτα. Εγώ θα δω καμία σειρά στο
0: Netflix. Και όλες και τι καιρό θα κάνει μέσα στο ΆΚΑ, θα βρέχει.
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
7: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια στην Αττική, με κάποιες συννεφιές, παρόλα αυτά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οι οποίες δύναται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά δυτικά βορειοδυτικά τμήματα του νομού. Μικρής όμως διάρκειας και με μικρή πιθανότητα, με τους ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα στα 6 με 7 μποφόρ, και τη θερμοκρασία θα έλεγα να μην ξεπερνά αργά το μεσημέρι τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη θα έχει πολύ μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, πολύ λίγες αραιές συννεφιές προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5, πολύ πρόσκαιρα το μεσημέρι, ίσως τα 6 μποφόρ και αυτό πολύ τοπικά, ενώ η θερμοκρασία τις πρώτες πρωινές ώρες θα πέσει κοντά στους 15 βαθμούς, μια σχετική ψυχρά θα την έχουμε. Το μεσημέρι όμως θα αναρχηθεί ο υδράγυρος στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή με τα τελευταία σημερινά πνοστικά στοιχεία δείχνει να κυλά με άστατο καιρό. Θα κυλωθούν αρκετές μπόρες, βροχές ή και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της Αττικής, κυρίως προς το μεσημεράκι και αργότερα. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται εκτός από την περίπτωση των φαινομένων, των καταιγίδων δηλαδή, και η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στους 24 με 25 βαθμούς, ενώ λίγα σύννεφα κατά διαστήματα αυξημένα θα έχει και το Σάββατο, που υπάρχει και πάλι πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, με τη θερμοκρασία να πέφτει ακόμη λίγο, δεν θα έχουμε πάνω από 23 με 24 μόλις βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι του Σαββάτου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται με τα τελευταία στοιχεία και την Κυριακή, δηλαδή σχετικά άστατος καιρός, με βοριά στα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία εκεί, κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο δίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 8. Πάμε για το παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Να δούμε τι γίνεται, από πού θα ακούσουμε παιδικές φωνούλες, από ποια περιοχή της Αθήνας ή της Ελλάδος. Γεια σας, σήκωσε τον Νίκο, ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα με το τηλέφωνο. Καλημέρα!
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Εσείς, κύριε, αποκλείεται ή έχετε μείνει πολλά χρόνια στην ίδια τάξη ή ψάχνουμε για μια παιδική φωνή για το παιδικό τραγουδάκι.
1: Όχι, όχι, κάτι άλλο θα ήθελα.
0: Εσείς τι θέλατε, όχι, πείτε μας τι θέλατε.
1: Σήμερα γιορτάζει η μικρή μου που κλείνει 15 μηνών.
0: Ωραία, 15 μηνών, ωραία,
1: ναι,
0: κοιτάξτε.
1: Και θα ήθελα να πάρετε τηλέφωνο μετά τις 9, τη γυναίκα μου.
0: Α, δεν το ξέρει να την πάρουμε,
1: Όχι.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, να σου πω τώρα πώς θα το κάνουμε. Ναι. Μπορείτε να μας πάρετε στις 8. Περίμενε, ρε παιδί μου, λίγο. Έχετε Instagram.
2: Ο άνθρωπος έχει δει ότι στο Instagram δεν είναι απαντάμε σε αυτά.
0: Τώρα στον Παναγί μπορείτε να στείλετε λίγο.
3: Πάρα πολλά.
0: Τώρα στον Παναγί τον Τζορτζάτο, τώρα να γράψετε λίγο το τηλέφωνο αυτό, να δούμε αν βρούμε χρόνο να το πάρουμε.
1: Έγινε.
0: Τώρα εντάξει, καταρχάς να χαίρεστε τη μικρή σας και την οικογένειά σας.
4: Το προφίλ του είναι Παναγιώτης Ζουμπιχτός.
0: Ναι, Τζορτζάτος είναι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ καλά, πάρα πολύ. Καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Γλυκύτατο ο άνθρωπος. Έχει πληρώσει.
3: Καλώστε, μην πάρουμε. Τώρα δεν γίνεται. Πρέπει να πάρουμε.
0: Πάμε.
4: Πώς έχει γενέθλια το παιδί του 15 μηνών.
0: Ναι, αυτό και εγώ δεν το κατάλαβα. Στα 24 μηνών δεν πρέπει να είναι γενέθλια. Και εσύ, ρε φίλε, πες το λίγο πιο νωρίς τώρα που ήταν ο άλλος στον αέρα.
3: Δεν το έκλεισα τώρα.
0: Να σου στείλεις το μήνυμα, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται 15 μηνών να έχει γενέθλια.
2: Είναι
4: μόνο αν ήταν εξαμηνήτικο.
2: Και με γιορτάζουν κάθε 6 μήνες το παιδί.
0: Πολλές φορές τον άνθρωπο να με. Γιατί η γενέθλια είναι 12-24 μετά σε μήνες εννοώ.
2: Όχι, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να γιορτάζουν 6-12-18.
4: Μήπως είναι παλαιομερολογητές.
3: Και παλιωμυρολογίτης δεν γιορτάζω το χρόνο πάνω.
5: Έχει στείλει ο άνθρωπος νομίζω, ναι. Νίκο, τον λέγανε
0: Μπάμπη. Πού να ξέρω εγώ, ρε Παναγιά, δεν είπα μόνο μα. Έχεις τρελαθεί μόνο για εσύ. Σήκωσε λίγο να πάρουμε.
3: Να στείλει και το δικό.
0: Ναι, έλα καλημέρα. Ναι. Έλα καλημέρα, τι έχουμε.
6: Καλημέρα.
0: Ωπ, καλημέρα, τι γίνεται.
6: Ναι.
0: Όλα καλά, πώς σε λένε.
6: Κυριακή,
0: τι ωραίο όνομα. Σήμερα που είναι Κυριακή είναι χαρά πολύ πολύ μεγάλη. Ξέρεις το τραγούδι αυτό, Κυριακή?
6: Όχι.
2: Δεν υπάρχει, γι' αυτό.
0: Τι λες μόνο, τι δεν υπάρχει. Κυριακή, γιορτή και σχόλη.
2: Σήμερα που είναι Κυριακή είναι έτσι λέει ο στίχος.
0: Σήμερα που είναι Κυριακή είναι γιορτή πολύ πολύ μεγάλη. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Να ήταν η εβδομάδα όλη.
3: Σχόλιο το θυμάμαι κι εγώ.
2: Και εγώ το άλλο, το προηγούμενο. Μάλιστα, εντάξει,
0: τώρα, Κυριακή, έχει γραφτεί ένα πολύ ωραίο τραγούδι για την ημέρα Κυριακή και για το όνομά σου.
2: Μήπως λέει ωραία που είναι Κυριακή.
0: Ωραία που είναι Κυριακή.
5: Να ήταν πιο μεγάλη, καμία σχέση με αυτό.
2: Καταλαβαίνεις ότι γενικά μας έχει μπλοκάρει το σύστημα. Και το λέει και το ξαναλέει το λάθος.
0: Μιλάει το παιδί, έλα Κυριακή μου.
6: Είχα ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Πολύ ωραία, δεν πειράζει, καλά έκανε. Είχε
2: ξαναπεί το ίδιο τραγούδι Κυριακή.
6: Όχι.
0: Να σου πω, Κυριακή μου, καταρχάς, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
6: Το Ιντερ, όχι, μπερδάστηκα.
0: Δεν πειράζει, καλά, ηρέμησε, ό,τι θέλεις εσύ.
6: Το
0: είναι φανταστικό.
2: Αυτό το ξέρει ο Γρηγόρης πάρα πολύ καλά.
0: Να σε ρωτήσω, Κυριακή μου, κανένα ανέκδοτο θα μας πεις, μήπως ξέρεις?
6: Όχι.
0: Εντάξει, μην πιέζεσαι. Λοιπόν, χαίρεσαι που τελειώνει το σχολείο σιγά σιγά και θα κάνεις διακοπές.
6: Ναι.
0: Μπράβο, πού θα πάτε για διακοπές?
6: Πρέβεζα.
0: Στην Πρέβεζα, πολύ ωραία. Ας πούμε στην Αθηνά, πολλά φιλιά στη φίλη της Νάνης στην Πρέβεζα. Εκεί πέρα.
6: Βασικά, που είναι. Τώρα θυμήθηκα ένα ανέκδοτο.
0: Τέλεια, είμαστε όλα αυτιά.
2: Ad store.
6: Είναι ένας που τον λένε Σκάσε και τον άλλο τον λένε Πέτρο. ο Πέτρος λέει στο Σκάσε ότι θα πάει πίσω από το θάμνο να κατουρίσει. Και πάει ένας αστυνομικός και λέει στον Σκάσε. Πώς σε λένε? Σκάσε, απαντάει ο Σκάσε. Μα πού είναι ο τρόπος σου? Πίσω από το θάμνο και κατουράει.
0: Παναγίσαι με αυτά να ξέρεις.
2: Ήταν καταπληκτικό, Κυριακή. Μπράβο!
0: Μπράβο, Κυριακή. Να είσαι καλά. Κυριακή μου, βλέπω μακριά λοιπόν έρχεται ο Πάψε. Ο έτσι, ο αλλιώς και ο Πάδιος. Και ακόμη ένας κύριος, ο Νίκος που έχει και τη Σοφίλα, που είναι, λέει η Σοφία ανέκδοτα.
3: Όχι.
2: Πρώτα απ' όλα, παιδιά, να πούμε ότι με αυτό τώρα που είπαμε με τις λέξεις, ο Ακύλα έβγαλε το καινούριο του τραγούδι, που είναι το Πάρτο.
0: Ναι. Α, το ξέρεις, Κυριακή, ότι το καινούριο τραγούδι του Ακύλα μετά το Φέρτο είναι το Πάρτο?
6: Ναι.
0: Α, το ξέρεις, μπράβο. Ναι. Και έρχεται και ο Ακύλας μαζί με έναν κύριο μαζί. Ποιος είναι, Κυριακή?
6: Ο Καπετάνιο!
7: Ναι!
8: Μάλιστα, καπετάνιο!
9: Δεν σας ακούω!
7: Μάλιστα, καπετάνιο!
9: Ωωω!

0: και θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: φανταστικό.
1: Ε! Μα με συμβαίνει και φάμαστε.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς σπίτικος.
4: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα, που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
14: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
15: Όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
15: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
16: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη,
18: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
19: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Και ετοιμάζεται ο Βαλάντης να μας πάει να μας κάνει ένα ταξίδι εδώ μέσα στους δρόμους της Αθήνας για να δούμε τι γίνεται, παρακαλώ, με την κίνηση. Να πούμε μια καλημέρα στο Οπερά που έχει πάρει την καρδιά όλων αυτών που φτιάχνουν αυτά τα viral φρούτα. Φρούτα που τα κάκου κάνει όπως τα κάνανε στο εξωτερικό και τα είδαμε, γιατί από εκεί ήρθε η μόδα. Κάναν τα παιδιά κάτι καταπληκτικά φρούτα, αυτά τα φρούτα, τα γλυκά που ό,τι είναι απ' έξω το τρως και σπάει μέσα. Και το έχουν κάνει τόσο ωραία, γίνεται χαμός. Σας προτείνω σίκο, μπανάνα, φιστίκι. Γιατί έχει πάρα πολλά. Και κάθε, αυτά τα τρία μου άρεσε πάρα πολύ. Και φράουλα.
1: Ο Αναστάσης έφαγε κακάο και του άρεσε πάρα
0: κακάο,
1: πολύ.
0: Ναι, κακάο,
1: Αναστάσης, σοκολά, όχι, σοκολάτα, κάτι.
0: Κακάο. Λοιπόν, γιατί έχει και μετά και καφέ. Αλλά έφαγε κακάο. Λοιπόν, αυτό είναι στο Πέρα. Γίνεται χαμός με αυτά τα φρούτα. Περάστε, αν βρείτε λίγο χρόνο, να πάρετε αυτά τα φοβερά φρούτα. Τρομερά και φοβερά φρούτα. Να μόλις τώρα έσυλε και ο Αναστάσης. Μάλιστα. Οπότε. Μας άρεσαν πάρα πολύ. Τα δοκιμάσαμε, κάνανε κράτς, έσπαγε το απ' έξω και είχε πολύ ωραία γεύση μέσα. Μην ξεχνάτε να πιείτε και το καφέ σας από το Πέρα, να φάτε το πρωινό σας. Έχει και τα Σαββατοκύριακα τα γλυκά τα ειδικά. Όλες τις άλλες μέρες γίνεται χαμός και με τα παγωτά. Είναι πλέον, έχει πάει σε άλλο επίπεδο το ζαχαροπλαστείο και γι' αυτό και γίνονται ουρές. Και θα το καταλάβετε. Εγώ τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο που πήγα είχε ουρές. Πραγματικά όλος ο κόσμος ήταν ευτυχισμένος που βρισκόταν εκεί. 69-36-10-10-22 ονοματεπώνυμο και ο Πέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, με τεράστιο πάρκινγκ. Παρακαλώ! Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί έρχονται και τα ζώδια σε λίγο.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
2: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Βαλάντη, ξέχασα να πω για την τούρτα. 69-36-10-10-22, τούρτα Λότους από το Πέρα, ονοματεπώνυμο τούρτα, να την κληρώσουμε. Τη θέση εσύ μήπως?
4: Όχι, μια χαρά, γι' αυτό γελάω. Έπεσε πάνω στο, διάβαζα τώρα το μήνυμα. Είχαν κάνει κάτι δική μου εκεί από Ζεφύρι, κατεβήκαν κάτω στη θάλασσα, γιατί έχει πολύ ζέστη τώρα, έχει καλό καιρό από διαμαδά.
1: Α, ναι.
4: Ναι, και κατεβήκαν παραλία. Ο Μάκης ο Κολονιάρης, ο Νίκος ο Κλανιάρης, ο Κώστας ο Τερέας. Πήγανε ψητάλι, μπανάκι. Πρώτα ρεβιθούσα και ρεβίθια. Και μετά πήγανε ψητάλι και του έπιασε ένα τέτοιο πρωτοκλανίδι.
5: Μιλάμε απίστευτα πράγματα.
1: Επειδή είχαν περάσει από τη ρεβιθούσα.
4: Ακριβώς, ναι.
0: Βαλάντη, εγώ πήγα εκεί στο.
4: Έρα.
0: Μπράβο, ρε Βαλάντη.
4: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο, Βαλάντη.
4: Πήγανε για ρεβίθια στη Ρεβίθουσα. Έξω.
1: Κάπου τώρα θα διάβασα ότι υπάρχει περιοχή Ρεβίθουσα και το.
0: Ρεβίθουσα από εκεί που μα έπαιρνε.
4: Ρεβίθουσα και είναι το φυσικό αέριο. Ναι, πάντα πάμε εκεί. Δηλαδή είχαμε εκεί πηματάκι. Κλάσε μια στη Ρεβίθουσα. Κάνε μια βουτιά τη Ιταλία. Ναι, ακριβώς. Την ακούσα στεροφωνικά, δόξα τω Θεώ.
1: Από εκεί προέρχεται το αέριο.
4: Ακριβώς, γι' αυτό δεν το έχουν κάνει. Είναι κανονικά,
1: είναι
4: η Φασολάδα.
1: Δηλαδή.
4: Το νησί της Φασολάδα το κάνει Ρεβιθούσα, έτσι, για διακριτικότητα. Έχει πολλή κίνηση εθνικιά οδό από πάνω, από ψηλά. Πιάνει από την Κηφισιά. Εκεί το νου σας, εκεί στον ανεβασμό, ειδικά στη διασταύρωση για να βγείτε για στην έξοδο για Κηφισιά. Είναι πολύ πυγμένο το κομμάτι. Έχει πολλή κίνηση από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί μετά σταματάει και έχει μπόλικη κίνηση αυτή τη στιγμή στην Κηφισία, από ό,τι βλέπω. Μεσογείο Τσουλάι. Έχει κανένα δύο κομματάκια εκεί μετά το Ελληνικό. Εκεί αλυπέδο Μικρά Ασία κλασικά πυγμένα. Και έχει μπόλικη κίνηση από την Καλυθέα και πάνω στην Συγκρού. Αυτά. Ναι. Δόξα τω Θεώ.
0: Τώρα που είπες εκεί Συγκρού, Ελληνικό, και αυτά, αυτό έλεγα στον Νίκο. Πήγα Βαλάντη εδώ στον ουρανοξύστη.
4: Στα κορίτσια.
0: Στον ουρανοξύστη αυτό, στο Ελληνικό που γίνεται ο ουρανοξύστης αυτός. Ναι. Πήγα να δω για σπίτι.
4: Μάλιστα.
0: Ναι, πάρα πολύ είπε. Ακριβό. Πάρα πολύ
4: ακριβά είναι πολύ. Ναι. Ναι.
0: Πάρα πολύ ακριβά και είπα να δω. Δηλαδή ο ουρανοξύστης πρέπει να έχει πάρα πολλά λεφτά για να πάρει. Οπότε είπα να δω δίπλα και βρήκα, φίλε, ένα. Στο Μοσχάτο, καταπληκτικό.
1: Δίπλα.
4: Εξαιρετικό. Ναι, ρε φίλε.
0: Μέχρι εκεί φτάσαμε. Δηλαδή πραγματικά.
4: Τι σε έκανα, κορόιδο τώρα να στα πάρω.
0: Ναι, να είμαι εκεί πέρα πάνω να βλέπω μακριά και να μην ξέρω τι βλέπω. Μόνο εσύ με καταλαβαίνεις, Βαλάντη.
4: Ακριβώς. Τι είμαστε, χθεσινοί.
6: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
7: Ό,τι να είναι.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με περηφάνεια την μεγάλη συνεργασία της FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική, αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, αν ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το είχες ήδη πιει, κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη, διψάσαι, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα και εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορρίσεις ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
2: Black Friday Summer Edition στο εκπαιδευτικό χωριό Designer Outlet Athens. 21 με 24 Μαΐου ανακάλυψε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα designer brands όπως Nike, Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλοκύρου, Timberland, Zadig and Voltaire. Μάλιστα και πολλά ακόμη. Shopping, φαγητό και διασκέδαση. Όλα όσα αγαπάς να κάνεις βρίσκονται εδώ. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές για περισσότερο shopping. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Λοιπόν, τα ζώδια της ημέρας με την καταπληκτική φωνή της Μαρινέλλας, αυτής της μεγάλης κυρίας, γιατί σαν σήμερα

live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, με S και D. Περιμένω και τον Καλούδη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Περαστικά στο Κίμωνο, στο Κίμωνα που πάει στο νοσοκομείο από τη μου γράφει.

0: εκεί στο εργοτάξιο, λέει, του ελληνικού. Γεια σας ρε παιδιά, μας ακούτε, χαμός γίνεται. Το παρεάκι μου, καλημέρα σε εσένα που πηγαίνεις στη δουλειά σου, σε εσένα που γυρνάς από τη δουλειά σου, που είσαι ήδη σπίτι.
1: Γεια σου Αναστασία.

0: Καλημέρα στο Σπύρο. Το πέρα μας το λιμάνι. Γεια σου Ελένη.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Εάν είστε σίγουροι ότι κάτι δεν πάει καλά με τον σύντροφό σας, μπορείτε να το ελέγξετε. Προσέξτε τις κινήσεις και τα λόγια σας τώρα που ο σύντροφός σας είναι ευαίσθητος. Μην παρασυρθείτε σε εργασίες που θα καθυστερήσουν την επαγγελματική σας εξέλιξη.
0: Γεια σου Βασίλη, Τραπετσόνα. Καλημέρα στο Μεσολόγιο.
1: Και κάποιος μου έγραψε ότι τα γενέθλια της Μαρινέλλας ήταν χθες.
0: Τέλεια.

0: δικιά.
1: Και συνεχίζω με τα ταυράκια μας. Αφού αναζητάτε μια αλλαγή, φροντίστε να την κάνετε. Εάν προσπαθήσετε πραγματικά να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, θα τα καταφέρετε. Τολμήστε αλλαγές που θα δώσουν καινούριο νόημα στην ερωτική σας ζωή. Καλημέρα στη Μαργαρίτα από το Καρπενήσι. Στο Χρυσικάκο στη Σκάλα Λακωνίας.
2: Γεια σου Γιάννη.
3: Τα καλοκαιριακοί γιορτές μας.
2: Γεια σου Δήμητρα.
3: Όλες τρεναβιαστικά. Και δεν
1: έχει σημασία για το και να μπήκες ευπρόσδεκτος.

0: Μανέλα λέει να πω καλημέρα στον Νάτσο και στον Ανδρέα που βαράνε όλη μέρα.
1: Πάμε για καρδουλές και αγαπούλες, δώστε το. Και συνεχίζω με διδυμάκια. Επειδή συγκρούσεις θα έχουν ως θύμα εσάς, μάθετε να υποχωρείτε, ειδικά όταν δεν έχετε δίκιο. Δεν γίνεται να ζητάτε κατανόηση χωρίς να δείχνετε κι εσείς την ανάλογη. Τι είναι αυτό που θέλουμε πάντα, να μας καταλαβαίνουν οι άλλοι, αλλά εμείς δεν μπαίνουμε ποτέ στον κόπο. Η εσωστρέφεια δεν βοηθάει πολύ την επικοινωνία σας. Ανοιχτείτε λίγο.
2: Σκέφτομαι πόσο.
0: Γεια σου, Αναστασία.
2: Και σου, και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά.
1: Καλημέρα στη Γιώτα από Βόλο, στην Εσμεράλδα. Καρκίνος. Όποια και αν είναι τα προβλήματά σας, μπορείτε να τα λύσετε και να περάσετε υπέροχα. Διεκδικήστε αυτά που θέλετε και μην περιμένετε από τους άλλους να μαντέψουν τι θέλετε εσείς. Ερμηνεύστε με κατανόηση την απόμακρη στάση ενός αγαπημένου σας φίλου.

0: αλλάζει.
1: Όλο χαλάζει, παιδιά, και συνεχίζουμε τα λιοντάρια. Για να οδηγηθείτε στην επιτυχία, κάντε τις ανάλογες υποχωρήσεις. Σκεφτείτε και τις ανάγκες του συντρόφου σας. Χωρίς να θέλετε να γίνετε πάντα το δικό σας. Βρείτε τη χρυσή τομή με τον σύντροφό σας. Αργυράκο.
2: Γεια σου, Αργυράκο.

0: και σου ζητώ συγγνώμη.
1: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα στον Τελκάρο. Συνεχίζω με παρθένους. Βάλτε σε τάξη τις εκκρεμότητες που έχετε για να προσφέρετε στον εαυτό σας ασφάλεια και σιγουριά. Ο μεγάλος φόρτος εργασίας δεν θα σας επιτρέψει να ασχοληθείτε με την προσωπική σας ζωή. Ο υπέρμετρος συναισθηματισμός δεν σας βοηθάει να βρείτε λύση.

0: συγγνώμη.
1: Γεια σου, Ευθυμία.
2: Και περνάω στους ζυγούς. Κάνοντας μια επέκταση σε καινούριους χώρους, θα έχετε αυξημένες οικονομικές αποβλαβές. Ανανεώστε την ερωτική σας ζωή, κάνοντας πράξη ό,τι πιο τρελό. Κλείστε επαγγελματικές συμφωνίες που μπορεί να σας βοηθήσουν μελλοντικά. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στα Χανιά. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στον Δελκάρο, τόπα. Στην Αφροδίτη. Στο Χρήστο, στη Μαρία.

0: Όχι. Στο κομμαράκι που μιλήσαμε.
1: Η δική μου καρδιά.
2: Γεια σου, Αγγελική. Γεια σου, Λένα, στο

Σκορπιός λοιπόν, μην τα βάζετε με όσους δεν συμφωνούν με τα σχέδιά σας. Αντί να ασχολείστε με τα προβλήματα των άλλων, ασχοληθείτε με τα δικά σας. Βρείτε γαλήνη στην αγκαλιά ενός αγαπημένου σας προσώπου και πάρτε δυνάμεις. Εκεί που σας αγαπάνε να πηγαίνετε, θα πω εγώ. Εκεί που σας αγκαλιάζουν. Συνεχίζω με τους τοξότες. Οι παράλογες απαιτήσεις της οικογένειάς σας σας βρίσκουν εντελώς αδιάφορους. Στην προσπάθειά σας να πετύχετε περισσότερα, καταφέρνετε να αγχώνεστε. Όταν αισθανθείτε κουρασμένοι, βρείτε χρόνο να ξεκουραστείτε.

0: υπέροχο τραγούδι. Και συνεχίζουμε τους εγώ καιρούς. Στοχεύστε ψηλά αρκεί να ξέρετε τι θέλετε και τι να περιμένετε, ώστε σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, όπως το θέλετε, μην απογοητευτείτε τόσο, ώστε να χαλάσει τελείως η ψυχολογία σας. Αρκετά είναι ταλαιπωρημένη, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθείς κι άλλο. Γεια σου, Ρέα.
1: Γεια σου, Δήμητρα. Λέω καλημέρα στη Δήμητρα να κατέβει από τα μάτια.
0: Αφιερωμένο στους αγέριδες της ζωής μας, παιδιά.
1: Γεια σου, Αποστολή.
0: Δώσ' το δυνατά.

Βροχό. Και κάπως έτσι φεύγουμε από τον αγέρα. Πρέπει να κάνετε δίκαιο μοίρασμα των ευθυνών υδροχόοι και των υποχρεώσεων, ώστε να μην νιώσετε ότι οι άλλοι σας συνθλίβουν, αλλά ούτε και οι άλλοι δεν έχουν την προσοχή σας, η οποία ή όποια ωφέλη τους αναλογούν. Για κάτι το ξαναδιαβάσω αυτά. Ώστε να μην νιώσετε ότι οι άλλοι σας συνθλίβουν, αλλά ούτε και οι άλλοι ότι δεν έχουν την προσοχή σας ή όποια ωφέλη τους αναλογούν.

0: το τίτλο αυτού του τραγουδιού, Καλούδη?
1: Γιατί φοβάσαι?
0: Γιατί σε όλου έχει μείνει το πάρε το φεγγάρι και κάνε το βέρα μου. Ε?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Γιατί γλυκό παιδί μου κλαις.
0: Σας έχω πεθάνει πρωί-πρωί και τι τραγουδάρες είναι αυτά και εκείνα και τα άλλα. Δεν πειράζει, παιδιά, γι' αυτό είμαστε εδώ, να το ζήσουμε μαζί. Κλείνω με τα ψαράκια. Μικροπροβλήματα που θα υπάρχουν στον εργασιακό σας χώρο είναι πολύ πιθανό να εξελιχθούν σε εντάσεις και να σας θέσουν εκτός ελέγχου, καθώς και να προκαλέσουν ρήξεις στις σχέσεις με τους συνεργάτες σας. Το νου σας.

0: ξέρεις όμως πως πάει το τραγούδι? Φίλε μου πρώτα, μετά άντρα μου. Και μετά αγέρα που φεύγει.
1: Φεύγει ο αγέρας.
0: Φεύγει, αγέρας ήσουν. Πάμε σε break.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471
1: Ναι!
6: 12-12
0: Μπράβο!
5: 1940
1: Ναι!
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix.
10: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.

0: 26 69 357.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ?
4: Εγώ θα πάω.
3: Γράφε.
4: 28 31 0 30 250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
9: Αμέσως τώρα.
8: Στο Ρέθυμνο

0: Λοιπόν, παιδιά, να θυμάστε ότι είναι η Κίνα Άσκο μαζί μας, η νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Ορίστε.
1: Τι έγινε.
2: Καθάρισε το λαιμό σου.
1: Νόμιζα θα γρυλήσεις.
0: Νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων με βάση την Αγία Παρασκευή Λεωφόρος Μεσογείων 482. Η Νάσκο εξυπηρετεί ολόκληρη την Αττική για τις κοντινές πόλεις. Πηγαίνετε εκεί, πραγματικά έχει κάνει 15 χρόνια πάρα πολλά χιλιάδες έργα. 15 χρόνια εμπειρίας. Μπορεί να αγγίξεις τα υλικά που θα πάρεις, όλα τα υλικά, όλα τις ανακαίνησης από την Νάσκο. Θα πάτε μία επίσκεψη εκεί πέρα, θα τους μιλήσετε, θα τα βρείτε, θα τους σας πούν πόσο χρόνο μπαπ και θα το βρείτε όλα έτοιμα. Αυτή είναι η Νάσκο, πραγματικά καταπληκτική ομάδα εκεί πέρα τα παιδιά. Έχουμε 1000 ευρώ δωρεπιταγή 69 36 10 10 22. Γράφετε Νάσκο και ονοματεπώνυμο. Δίλημα ζωής.

0: Λοιπόν, το έστειλε το μήνυμα, γιατί μήνυμα είναι, αυτή τη φορά δεν είναι σε mail, ήταν μήνυμα που το έστειλε η Georgia, όπως γράφει, Georgia. Λοιπόν, η Georgia πριν από περίπου κάνα μήνα είχε ένα μικρό, ένα μικρό τρακαρισματάκι με έναν κύριο στο δρόμο. Τι κάνεις έτσι, Παναγή?
1: Τρώμαξα με το τρακάρισμα.
0: Μίλα λίγο σοβαρά ρε, μια φορά στη ζωή σου λίγο. Με σταμάτα ρε Νίκο και εσύ του λες βλακίες και λέει όλο βλακίες. Όταν εσύ λες κάτι, εγώ σε ενοχλώ σε αυτό το δίλημα ζωής, Παναγία, όταν τελειώνεις.
1: Ναι, μου λες να συντομεύω, βεβαίως.
0: Ναι, να συντομεύεις, ναι, εσύ με καθυστερείς όμως.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να ακούσουν, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, το τρακαρισματάκι έγινε, κατεβήκανε κάτω, ήταν ένας πάρα, γράφει λίγο. Καταρχάς είναι παντρεμένοι δύο...
1: Είναι αυτό το τρακάρισμα,
2: ναι, πέρασαν τώρα μόλις. Ναι.
0: Είναι δύο χρόνια παντρεμένοι, η Georgia. Δεν έχει παιδιά. Κατεβαίνει κάτω.
1: Δύο χρόνια παντρεμένη, δεν έχει παιδιά.
0: Ναι, κατεβαίνει κάτω από το τρακάρισμα και είναι ένας κούκλος. Γράφει. Ναι. Γυρέμισε στο απολόγο.
1: Ποιος έφταιγε?
3: Να ρωτήσω κάτι από μπρος.
2: Δεν έχει σημασία ποιος έφταιγε.
0: Πώς?
3: Από μπρος
1: ή από πίσω την έφαγε.
0: Από πίσω την έφαγε η Georgia. Από τη γράφει, γιατί άρα... έπισε πάνω της αυτός.
1: Άρα αυτός έφταιγε.
0: Ναι.
1: Άρα βλαμμένος ο κούκλος.
2: Ας είναι.
0: Κατεβαίνουν. Μιλες βλακίες και εσύ τώρα. Λοιπόν, κατεβαίνουν κάτω μέσα από τον λόγο. Δεν λένε ότι δεν χρειάζεται να φωνάξουμε ασφάλεια οτιδήποτε άλλο.
2: Θα τα βρούμε μεταξύ μας.
0: Λέει, αν κάτι χρειαστεί οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε θα τα βρούμε μεταξύ μας και οτιδήποτε
1: είναι
0: άλλο.
1: Είναι από πίσω, ο Νίκος.
0: Λοιπόν, έλα ρε, σταματήστε τώρα που μιλάω. Σα παρακαλώ.
4: Ναι, επειδή μου έχει ζητήσει να βάζω
0: εφέ. Σταματήστε λίγο αυτό.
1: Κάνει εφέ ο άνθρωπος.
0: Διαβάζω μήνυμα, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν,
1: για να δεις πως είναι όταν το κάνω εγώ και με
0: τρακόπτετε. Μα εγώ σε αφήνω και μιλάς, κάνεις λάθος, δεν σε προσέχω κιόλας. Γιάσε με να τα πω, ευχαριστώ ρε Γιώργο.
1: Βλέπεις εγώ όμως σου κοιτάμε στα μάτια.
0: Λοιπόν, εσύ ξέρω γιατί με κοιτάς στα μάτια. Αλλά...
1: γιατί σε ποθώ.
0: Λοιπόν, για να μην σας τα πω λόγω, ανταλλάξαν τηλέφωνα και εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει μια επικοινωνία από αυτόν. Ότι από τότε που έχουμε τρακάρει.
1: Έχει πάθει την πλακάρα.
0: Έχω πάθει την πλακάρα
1: του. Άρα αυτός, και αυτή όμορφη.
0: Αυτός είναι ελεύθερος. Αυτή είναι 33. Αυτός είναι 34. Είναι ένας κούκλος σαν μοντέλο, γράφει.
1: Ναι, αλλά μου δεν έχει αλλάξει για αυτή.
4: Ναι, είναι παντρεμένη.
0: Να πει η ίδια. Η παντρεμένη, είπαμε δύο χρόνια.
4: Α, συγγνώμη.
0: Ναι, τι να πει η ίδια.
2: Ανταλλάξαν τηλέφωνο, μιλάνε με μηνύματα.
0: Μιλάνε με μηνύματα. Λέει, έχει αλλάξει όλη μου η κατάσταση, όλη μου η ζωή.
2: Τον έχει ερωτευτεί.
0: Τον έχω ερωτευτεί, αλλά αγαπάω και τον άντρα μου. Δεν θέλω να κάνω κάτι επιφανειακό μαζί
3: του. Τον είχα ξεχάσει αυτόν.
0: Ναι, δεν θέλω.
2: Α, ναι, δεν στα είπαμε, ήταν παντρεμένη αυτή.
0: Δεν θέλω να κάνω, λέει, σεξ μαζί του με τον κούκλο. Δεν θέλω να κάνω σεξ και να γυρίσω στον άντρα μου, ούτε με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
2: Αλλά νιώ. Αλλά και άλλο σεξ.
4: Του θυμήθηκε.
2: Εγώ τι έβγαλε, τι high five.
0: Λοιπόν, οπότε λέει, δεν ξέρω τι να κάνω, παιδιά, θέλω να με βοηθήσετε πραγματικά. Φοβάμαι ότι αν αποφασίσω να δώσω ευκαιρία στον κούκλο, που φαίνεται καλό παιδί, μπορεί να χάσω τη σιγουριά του άντρα μου.
2: Κούκλο, πώς το λένε?
0: Δεν έχει γράψει όνομα. Μπορεί να.
3: Ken.
0: Μπορεί να. Μπορεί να χάσω.
2: Πολύ άδικο που έκανε.
0: Μπορεί να χάσω την σιγουριά του άντρα μου που τον αγαπάω. Και δεν έχω κάτι μαζί του, δηλαδή είμαστε μια χαρά.
1: Ναι.
0: Αλλά μου έχει σφινωθεί στο κεφάλι αυτό.
2: Τώρα με είναι κούκλο και τη ήρθε από πίσω.
0: Μπράβο. Και
2: στέλνει και μηνύματα.
3: Τουλάχιστον σφινώθηκε μόνο στο κεφάλι.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία. Τι,
0: τι να κάνει. Λέει, γιατί δεν θέλω να πάω να κάνω ούτε σεξ, ούτε να κάνω μια κρυφή σχέση.
2: Τώρα δεν θέλει. Θέλει για να στέλνει μηνύματα.
3: Καλά, αυτό το είχαμε καταλάβει.
2: Έλα τώρα.
0: Άμα ήθελε
2: τώρα
0: να κάνει σεξ, θα το είχε κάνει ένα.
2: Έλα, μωρέ,
0: υπάρχουν και σοβαρά κορίτσια εκεί έξω.
2: Όποιος γκομενίζει με μηνύματα, σημαίνει ότι εν δυνάμει το θέλει.
0: Αλήθεια?
2: Ναι.
0: Όχι, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα.
2: Τι σημαίνει?
0: Θέλει να είναι τίμια. Θέλει να χωρίσει για να κάνει σεξ.
2: Α, θέλει να χωρίσει.
0: Ναι, όχι. Αν είναι να κάνει σεξ, θα χωρίσει. Δεν θέλει να κάνει σεξ.
2: Καλέ, γκομενίζει εδώ και ένα μήνα.
0: Δεν γκομενίζει καθόλου.
1: Δεν είναι λίγο βλακή όμως να χωρίσει το σιγουράκι για κάποιον που μπορεί να μην κάνει καλό σεξ? Πάμε μικροτσούτσουνος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά σου
2: δίκιο έχεις αυτό που λες. Αλλά δεν είναι και λίγο βλακεία να τον λέμε σιγουράκι τον έναν και να νομίζουμε ότι
1: μα
2: τα σιγουράκια.
1: Σιγουράκι.
2: Αυτά που θεωρούμε σιγουράκια στη ζωή μας έρχεται μια στιγμή που δεν είναι καθόλου σιγουράκι.
1: Ναι, καλά, σίγουρα και σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει πρώτα να τον κερατώσει το σιγουράκι, να κάνει σεξ μαζί του, να δει ότι είναι ντούρασελ στο κρεβάτι.
0: Α, δηλαδή τη λες να πάει να κερατώσει τον άντρα.
1: Ναι.
2: Μα τον κερατώνει ήδη τον άντρα της, αφού μιλάει με μηνύματα με έναν άντρα.
3: Δεν νομίζω ότι πρέπει να δίνουν συμβουλές πια αυτή.
1: Άμα είναι κανένα χλεχλέ ο κούκλο, που συνήθω οι κούκλοι χλεχλέδε είναι εδώ που τα
0: λέτε.
4: Από τράκαρε.
1: Ναι, μπούφο και μόνο που την τράκαρα από πίσω.
0: Άρα δηλαδή λέτε να πάει στο
2: δεν
0: δοκίμα.
2: Δεν είναι να πηγαίνει πουθενά μαζί του. Αυτός όποιο τρακάρει θα μιλάει πρώτα.
0: Δηλαδή,
2: απ' όλα.
0: Άρα δηλαδή λέτε να πάει στο δοκιμαστήριο να δοκιμάσει τον κούκλο.
1: Ακριβώς.
0: Και αν δεν της αρέσει να γίνει στον άντρα. Πολύ ωραία συμβουλή, ρε. Μπράβο, ρε.
1: Εγώ αυτό
0: μπράβο,
1: θα τη συμβουλή.
0: Ωραίο μήνυμα
2: στέλνετε
0: εκεί.
2: Εγώ θα έλεγα να χωρίσει, γιατί ούτως ή άλλως έχει αρχίσει και ψάχνεται. Που σημαίνει ότι δεν είναι καλά.
1: Εντάξει, ρε Νάντση, δεν είναι έτσι τώρα όπως θα λες κι εσύ.
2: Δηλαδή, σε ένα πιανε στη δικιά σου ένα μήνα να μιλάει στα μηνύματα, θα έλεγε δεν είναι
4: άλλο
2: έτσι.
4: Άλλο εγώ.
1: Καταρχά, δεν μιλάμε για μένα τώρα. Μιλάμε για το πλάκα
2: μου. Δεν είναι κομμένη μα.
0: Δεν μιλάτε κορέα, δεν βάτε. Όχι, μάλλον. Δεν το παρακάνει.
1: Άκου τώρα να σου πω κάτι. Δεν...
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιώργο, πες μου λίγο την άποψή σου, σε παρακαλώ.
3: Κοίταξε τώρα, αν έχουμε μείνει μόνο στο τρακάρισμα και το σκέφτεται, θα συμφωνήσω με την άνση ότι ήδη ψάχνεται. Δηλαδή, ήδη αυτή στεκόταν στα φανάρια και περίμενε κάποιο να την τρακάρει.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, δηλαδή, ουσιαστικά, ας πούμε, λες να χωρίσει και να πάει με τον Google και ό,τι γίνει, γίνει.
3: Τώρα, ναι, για ένα τρακάρισμα να σκέφτεται αυτή η όνειρα, να ονειρεύεται πράγματα.
0: Μα δεν ξέρει καν τι είναι ο άλλος. Δεν έχουν βγει ούτε για φαγητό. Μόνο μιλάνε
1: σαν ένα παιδί. Γιώργο μου, περίμενε δύο λεπτά. Δηλαδή, βλέπεις τώρα εσύ μια κούκλα καρακαλώνα μπροστά σου να πούμε μια. Αυτή που ήταν στην Αυστραλία στη Eurovision. Και παθαίνεις την πλακάρα σου. Τι θα πεις ότι ψάχνει. Ναι, όχι, συγγνώμη, γιατί δεν τους φιώρες γυναίκες που έχω τώρα τελευταία. Θα πεις ότι.
0: Φαντάζομαι ότι βλέπει αυτός.
3: Ναι. Γιατί έχεις πάρει δουλειά. Ρε, μα, ότι παίρνεις δουλειά για το σπίτι από την Eurovision. Γι' αυτό με ξεπερνάει δηλαδή.
1: Θα πεις δηλαδή ότι εγώ ψάχνω. Όχι, έτσι και την καρακαλώνα μπροστά σου.
0: Θέλω να πω και τι θα αφήσει δηλαδή τη γυναίκα του. Πες του ότι δεν είχε και παιδί και τίποτα.
1: Όχι, εγώ είπα να δοκιμάσει και τον άλλον και μετά να αποφασίσει.
0: Α, να δοκιμάσει
1: ναι.
0: Και μετά να αποφασίσει.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Είπαμε. Γιώργο, εσύ λες να δοκιμάσει η κοπέλα.
3: Όχι.
1: Όχι, ο Γιώργος λέει να χωρίσει.
3: Όχι, εγώ με κάθε του.
1: Ο Γιώργος να ρισκάρει.
0: Εγώ λέω να κάτσει στα αυγά σου. Κάτσε, βρε κορίτσι μου, παντρεύτηκε εδώ και δύο χρόνια.
4: Πολύ ναι.
2: Μίζερο.
1: Μίζερο, γερομπαμπάλα. Να μου χαθεί.
4: Κάτσε εκεί και
2: τέτοια. Τι κάτσε εκεί, αφού κομμενίζει ήδη ένα μήνα.
3: Βρωμό, εγώ να ξέρει, αυτοί μα τα φοράνε.
2: Είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν,
2: η κοπέλα έχει γκόμενο ένα μήνα. Ποιο θα τη το πει ότι έχει γκόμενο εδώ και ένα μήνα και δεν το ξέρει.
0: Δεν έχει κανένα γκόμενο εδώ και ένα μήνα. Μιλάνε μόνο στα μηνύματα.
1: Φλερτ.
2: Μα αν κάνει φλερτ μέσα στο γάμο σου, σημαίνει ότι κάτι άλλο θε και δεν θε αυτόν που έχει δίπλα σου.
1: Όχι, είδε τον κούκλο, λέμε. Απλά και σου άρεσε. Δεν θες κάτι άλλο.
2: Άκου, θα σου πω, ξέρεις πόσους κούκλους μπορείς να βλέπεις καθημερινά και κούκλες. Η επιλογή...
1: Εσύ ειδικά όποιον άλλον και να βλέπεις ναι. Κούκλος είναι, για πες.
2: Η επιλογή... Η ναι. Επιλογή όμως το να θέλω να είμαι μαζί σου.
3: Χοντρό αυτό που είπε τώρα.
2: Χοντρό, αλλά δεν απαντάω σε
3: μπάτσα. Μπάτσα και με βρεγμένο χέρι.
2: Η επιλογή το να θέλεις να είσαι με κάποιον.
0: Ναι.
3: Τι τον αφήνεις
2: είναι
3: τώρα.
2: Το πιο σημαντικό.
3: Τι τον
2: τώρα πετάξω με το που θα τελειώσουμε.
1: Η αλήθεια σκονάνε.
2: Δεν πονάει καμία αλήθεια.
3: Δεν μπορεί να φύγει από εκεί.
0: Λοιπόν, για να βγάλουμε λίγο τηλέφωνο στον αέρα, παιδιά, γιατί εσείς λέτε πραγματικά...
1: Γρηγόρη, Γιώργο, το ξέρεις ότι κάθομαι στην καρέκλα σου, ε.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Μα και μια ανακεφαλαίωση όμως. Εγώ και ο Νίκος είπαμε να δοκιμάσει και μετά να αποφασίσει.
0: Ναι, εγώ είπα ότι να τον
1: αφήσει τον κούκλο σου, έτσι είπες, μίζερα.
0: Και ο τι μίζερα.
1: Και ο Γιώργος Κινάνση είπαν να χωρίσει.
3: Να κάτσει στο σπιτάκι του Αντρούλη της εκείνης στον καναπέ.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε, το όνομά σας.
6: Μανώλης.
0: Έλα Μανώλη μου, για πες.
6: Λοιπόν. Γιατί είναι μίζερο η Παναγία αυτό που είπε να κάτσει αυγά σου. Δεν το εννοεί κυριολεκτικά. Μεταφορικό είναι.
1: Τότε τι κάνετε για κάνει τα κινητά.
0: Καλά, ναι, δεν μιλάμε για.
1: Τι κάνει με μηνύματα τότε, γιατί στέλνει μηνύματα τώρα μαζί του.
6: Αυτό λέμε το γάμο τη. Να κάτσει ήσυχα, όμορφα, αφού αποφάσει να έχει κάνει μια επιλογή, να κάτσει η επιλογή σου. Δηλαδή, όπω ο Πινάτσι, κάθε φορά που κάποιο θα πέφτει από πίσω, θα στέλνουμε μηνύματα. Περιμένουμε κάποιο να μα τα κάνει.
0: Όχι, κάποιο θα πέσει και από μπροστά κάποια στιγμή, να ξεχνάει.
6: Τι να δοκιμάσει, Παναγή, δηλαδή, συγγνώμη, όπω το είπε ο Γρηγόρης, η δικιά σου θα ήθελε να πάει να δοκιμάσει και αν δεν τη αρέσει να ξαναγυρίσει εσένα.
0: Δεν μιλάμε τώρα για τη γυναίκα του Παναγή.
1: Δεν μιλάμε για μα.
0: Για τι άλλε γυναίκε αδερφέ.
6: Μιλάμε για του ξένου. Θα μιλάμε όπω πρέπει, παιδιά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες.
6: Είναι όμορφα. Αφού κάνω μια επιλογή να την υποστηρίζω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Αν δεν υπάρχει προβλήμα, να κάτσει εκεί.
0: Γιατί Μανώλη μου, όπως είπες, το ζήτημα είναι το ότι πολλές φορές θα ξανακάτσει κάποιος να πέσει δίπλα δεξιά. Τι θα γίνει, κάθε φορά θα δοκιμάζει για να φεύγει.
1: Μπορεί να έρθει μόνο με αυτόν τώρα.
0: Ορίστε.
6: Αν δεν υπάρχουν προβλήματα στη σχέση της. Να κάτσει εκεί. Αν υπάρχει
1: καλά, παιδιά. Προφανώς για να αγκομενίζει αυτή με αυτό που την έσκασε από πίσω, πάει να πει ότι κάτι δεν καλύπτει.
0: Τρελάθηκε με τον τύπο. Άκουσε με τώρα, Παναγή. Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Μανώλη, άκουσε με κι εσύ. Άκουσε με. Ο τύπος, έτσι όπως το περιγράφει η κοπέλα, και θέλω να το δούμε από την αντρική πλευρά. Έτσι. Ήταν ένας κούκλος. Όταν λέμε κούκλος, είναι από αυτός που δεν του συναντάζεται, παιδί μου, κάθε μέρα. Ναι. Σαν να φανταστείτε εσείς τώρα μια γυναίκα, λέμε τώρα εγώ που εσύ, ας πούμε, μπορεί να τη θεωρεί. Ναι. Ποια θεωρείς την πιο ωραία γυναίκα, ρε Μανώλη, στον κόσμο. Βάλε έτσι. Πες μου και διάσημη, να την καταλάβουμε. Που σε τρελαίνει.
6: Με το Ελένη.
0: Μόνικα Μπελούτσι, ας πούμε, να πω.
6: Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Λοιπόν, μία Τζένιφερ Λόπεζ, μια κοπέλα που δεν έχει καμία σχέση με ούτε τραγουδίστρια οτιδήποτε άλλο, λογίστρια είναι η κοπέλα, η δικηγόρος. Πέφτει λοιπόν και αρχίζει και σου στέλνει μηνύματα. Τζένιφερ, εμφανισιακά αυτή που σου αρέσει. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή αυτό που δεν πιστεύεις ότι ποτέ συνέβη, είδες ένα πλάσμα και λες, Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν το έχω ξανα. Αυτή η γυναίκα τώρα θέλει από μένα αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς γι' αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει να την δοκιμάσεις. Ακριβώς γι' αυτό το λέμε.
6: Η δικιά μου λογική, να σου πω τι κάνεις.
0: Ναι, Μανώλη μου.
6: Το να αγαπήσεις δεν είναι κακό. Ο τρόπος που το κάνεις είναι. Αν βρεις κάποιον, όπως το λες εσύ, που μια εθέρια ύπαρξη και σου πέσει δίπλα σου, κανόνεις αυτό που έχεις και μετά προχώρα.
0: Εννοείς δηλαδή να είσαι τίμιος, εντάξει, και να προχωρήσεις.
6: Σωστό,
0: Μανώλη μου, και αυτό ξέρεις κάτι, θα το δικαιολογούσα σε μια ηλικία που να μην, στα 20-25, στα 22, αλλά μετά τα 30-35 δεν μπορεί να...
6: Ναι. Γεια σας. Ο τρόπος που το κάνεις είναι κακό.
0: Μανώλης.
6: Να αγαπάς.
0: Εντάξει, Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, έχω μήνυμα από τον Γκάρο που λέει, παιδιά, και αυτή πάντως φρέναρε απότομα. Εγώ ήμουν αυτός που έπεσε.
3: Ωραία, αυτή της άρεσε τόσο πολύ που έβαλε και όπισθεν.
0: Ρε, Γκάρος, θέλω να πω κάτι.
1: Παπ, της έκανε και ένα μπαλαγιάζ εκεί επί τόπου. Έξω έπα την πλακάρα
0: της. Όλη την Ευρώπη έχουν υποκληθεί στον Γκάρο, να ξέρετε. Καινούργια νέα θα σας πω. Τώρα δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά έχει υποκληθεί η Ευρώπη στον Γκάρο. Να ξέρετε, σας λέω νέα σε λίγο χρονικό διάστημα. Κομμωτήρια Γκάρος, παρακαλώ, εγγύηση, ό,τι καλύτερο. Παρακαλώ, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας.
7: Γεια σας, καλημέρα.
0: Να και μια γυναίκα. Για πείτε μας λίγο.
1: Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να πάει με τον κούκλο, νομίζω.
7: Όχι, γιατί να πάει με τον κούκλο, ρε Παναγή, συγγνώμη.
1: Γιατί στέλνει μηνύματα, γι' αυτό. Στέλνει μηνύματα.
7: Στέλνει μηνύματα, να σταματήσει, να μην στείλει άλλα μηνύματα.
1: Η κυρία στέλνει μηνύματα μαζί του.
0: Όχι, ο κύριος στέλνει κάτι.
1: Και αυτή σου απαντάει.
7: Όχι, απαντάει. Εντάξει, απαντάει.
1: Τι απαντάει, τι λένε τόση ώρα, τι λένε. Έκανα δήλωση, έκανε. Αυτό, τέλος.
0: Έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά από ένα μήνα. Τι κάνεις, πώς είσαι, πού μένεις, πώς είναι η ζωή σου.
2: Κομμενίζει ένα μήνα.
1: Άρα κομμενίζει αυτό.
7: Ναι, αυτό
1: λέμε.
7: Που λέει να κομμενίζει. Ωραία, ας κάτσει εκεί, να μην κάνει τίποτα. Αυτή, ναι, ας κάτσει εκεί μόνο με τα μηνύματα. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή έξω είναι παντού κούκλοι. Ωραία, και τι έγινε. Όποιος δηλαδή μας τυχαίνει και στο γυμναστήριο είναι κούκλοι και στη δουλειά είναι κούκλοι που πηγαίνουμε.
1: Και νόμιζα ότι είχαμε απομείνει λίγοι.
7: Όχι, όχι, Παναγία.
2: Είστε πολύ, Παναγία. Ιδίως από και σένα είστε πάρα πολύ.
7: Εκτός από σένα που είσαι κουκλάκι. Ναι, είναι κι άλλοι, είναι κι άλλοι.
1: Εδώ ένας ακροατής ρωτάει που έχει παρκάρει Νάνση.
2: Τολμήσεις ούτε για πλάκα.
3: Γελάει ο κόσμος, Γρηγόρη. Σήκω, πάρε θες, κυνήγα τον.
2: Ούτε για πλάκα μην τολμήσεις.
7: Παιδιά, και το εφέ του Γιώργου, το κατάλαβα ποιο ήταν αυτό που έκανε. Τα εφέ από πίσω, αυτά που κάνει.
1: Δεν έκανε ο Καλούδης. Ο Καλούδης το έκανε.
3: Ο Καλούδης το έκανε.
1: Ο Γιώργος μας δεν κάνει τέτοια πράγματα.
2: Ο Γιώργος τα κάνει. Τα κάνει και ο Γιώργος, αλλά όταν είναι εδώ.
7: Δεν είναι εκεί, εντάξει, sorry.
1: Λοιπόν, σ' αφήνουμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια, γεια.
0: Πάντως, όταν δεν είναι Πέρσας κάποιος, βλέπω του ταχώνεται.
1: Καθόλου. Είσαι καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Συγγνώμη, Γιώργο.
1: Ποιος Καλλιόπη μου. Καλλιόπη, εσύ είσαι.
7: Ναι,
2: Γρηγόρη. Στέλνει μηνύματα όλη την ώρα η Καλλιόπη, άντε εγώ να το δεχτώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε. Για πείτε μας την άποψή σας.
1: Ένας άνθρωπος θα συμφωνήσει μαζί μου, ρε Μεσχέ. Παίξτε το τουλάχιστον λίγο ότι συμφωνείτε μαζί μου.
6: Καταρχάς θεωρώ ότι από τη στιγμή που στέλνει μηνύματα.
1: Ναι. Έχει ήδη κάνει έρωτα μαζί του.
3: Έχει τελειώσει.
6: Όχι, έχει τελειώσει.
2: Ναι. Ναι.
6: Γιατί αν οποιοδήποτε από εμάς του έχει τύχει αυτό και δεν ανταλλάζει μηνύματα, θα να πει δεν έχει τελειώσει κάτι στο γάμο. Προφανώς αυτή για να στέλνει μηνύματα έχει τελειώσει. Οπότε σίγουρα, γιατί η απιστία είναι και η γεύση και η σκέψη. Όχι μόνο η γεύση.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία, τάκα είπατε.
3: Έπρεπε να βγει ο ποιητής για να βάλετε μυαλό.
1: Μα όμως η ίδια απάντησε σε αυτό και λέει ότι όχι, εγώ τον θέλω τον άντρα μου. Απλά ο άλλος ήταν κούκλος. Έπαθε την πλάκα μου και ήταν πανέμορφος.
8: Παναγία, αν τον ήθελε τον άντρα της, δεν θα έστελνε καν μήνυμα. Και ας πάρουμε παράδειγμα και αυτούς μας. Εσένα, τον Γρηγόρη, την Άση, τον Γιώργο.
9: Παιδιά, όχι, μάνες, γυναίκες, αδερφές, συνεχίστε.
8: Αν σας τύχει αυτό. Δηλαδή ο Γρηγόρης, έτσι, αν του τύχει αυτό. Προφανώς δεν θα στείλει μήνυμα αν έκανα.
1: Καλά, έχει πιάσει πολλά μηνύματα η Νάνση να αγκομενίζει ο Γρηγόρης τώρα, αλλά δεν τις παρώσεις.
0: Αν είχε
8: πιάσει μήνυμα η Νάνση σίγουρα θα τον είχε στείλει.
1: Καλά, καλά, καλά. Μηδέναν πρώτο τέλος μακάριζε.
0: Σκάσε ρε από την βλακία.
9: Γιατί δεν του κάνεις ένα ντου τώρα, τώρα, live.
1: Νάνση, έχεις πιάσει ποτέ μήνυμα να αγκομενίζει ο Γρηγόρης?
2: Δεν απαντάω στον αέρα της εκπομπής.
8: Απλά εγώ θεωρώ ότι όταν στέλνουμε μηνύματα, κάτι στο γάμο βρήκαμε την πόρτα ανοιχτή, οπότε. Ήταν ευκαιρία.
0: Συμφωνώ 100% σε αυτό που λες.
2: Εμείς δεν είμαστε παντρεμένοι. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Γρηγόρης.
0: Κάτι
2: μπορεί.
0: Εντάξει, τώρα,
9: και δεν έχουν και πόρτα.
2: Ακριβώς, δεν έχουμε.
9: Έχουν κυλίμι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Ευχαριστώ, παιδιά.
2: Τελικά, αυτή εδώ και ένα μήνα αγκομενίζει με τον άλλον. Χρήσα καλά, δεν τα λέω. Ένα μήνα μιλάει στο τηλέφωνο. Μια χαρά αγκομενίζει με τον άλλον. Ας τα βρει με τον άλλον και σε αφήσει τον άνθρωπο εκεί πέρα.
0: Εγώ, Τζόρτζια μου, έχω να σου πω.
2: Σίγουρα θα τον ταράξει το κέρατο.
0: Τζόρτζια μου, άκουσε με λίγο να σου πω. Σε παρακαλώ. Άκουσε με λίγο μια τελευταία και θέλω να μιλήσω. Αν θέλει, Γιώργο, θες να πεις κάτι για να κλείσω
2: δεν
0: λίγο.
2: Δεν έχει πει ο Γιώργος, δεν έχουμε αφήσει.
0: Γιώργο.
9: Όχι, τι να πω εγώ, τίποτα. Εγώ ήμουν ηθικό σήμερα. Κάνε να δει τον Παναγία.
0: Άκουσε με λίγο, επειδή έστειλε και το μήνυμα. Σε παρακαλώ, εκτός αν δεν αντέχεις, αν έχουν σπάσει τα νεύρα σου, αν δεν περνάς καλά, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Πίστεψέ με, στο λέει έτσι ο παππούς Γρηγόρης, όλα κάποια στιγμή είναι ίδια μετά από κάποια στιγμή και μετά. Όλα νομίζεις ότι θα πας, θα κάνεις, θα ράνεις, θα είναι διαφορετικό και αυτά και όλα καταλήγουν το ίδιο. Δυστυχώς ο χρόνος, αν δεν προσπαθείς, πάντα κάνει τα ίδια. Μην φανταστείς δηλαδή ότι αυτός ο κούκλος που τώρα σου φαίνεται κούκλος, μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα σου φαίνεται μία από τα ίδια όπως είναι τώρα ο άντρας σου.
9: Γιατί αυτό... και να προσθέσω κάτι.
0: Ορίστε.
9: Επειδή λέμε συνέχεια ότι είναι κούκλος αυτός, γιατί δεν παίρνει έναν από αυτούς τους κούκλους, τους σιλικονάτους, ρε παιδί μου, τους ψεύτικους. Και εκεί όταν της έρθει η επιθυμία να πάει με τον σιλικονάτο και να πει αυτό. Κάπως έτσι θα ήταν.
0: Εγώ αυτό που έχω να της πω είναι ότι λέει ότι είναι κούκλος. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Πίστεψέ με λοιπόν ότι όλα είναι ίδια. Όλα στο τέλος είναι ίδια. Εκτός, ξαναλέω. Έχουν σπάσει τα νεύρα σου, δεν περνάς καλά, δεν είναι η ζωή σου ωραία, γκρίνια πάρα πολύ, δεν κάνετε σεξ, δεν υπάρχει πια ευτυχία. Εννοείται να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας και εσύ και αυτός και να ψάξετε τη ζωή σας. Αν όμως είσαι καλά, μην ψάχνεις τίποτα άλλο. Ο κούκλος, πίστεψέ με, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα είναι πια αυτός ο κούκλος που φαντάζει τώρα. Τα ΔΕΦΗ, καλημέρα.
10: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
11: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη φωτιά, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pans και ένα ξεσηκωτικό live
12: performance. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
13: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311 00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
16: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μάρια Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
17: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
18: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
19: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
20: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
21: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
20: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
22: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
20: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
22: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
20: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
22: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
23: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. ΑΕΠΕΜ 104,7.
24: Νέο Τύρο. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβγαλε τα στα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Το Σφαίρα password είναι 3, 5, 7, 3.

0: ποιο είναι αυτό που τραγουδάει?
1: Ο Σάσκε.
0: Βάζει λίγο πιο κάτω το μικρόφωνο γιατί δεν ακούγεται καλά. Ο Σάσκε, το ξέρουμε.
1: Ο Σάσκε, εννοείται.
0: Και το τραγούδι, πώς λέγεται?
1: Για σένα.
0: Καινούριο είναι.
1: Ναι, καινούριο είναι.
0: Μάλιστα, για σένα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο πριν πάμε για Beat the Bomb. Οπότε ετοιμαστείτε. 2-11-7-0-7-9-31 μέχρι 500 ευρώ. Θες, κυρία, πόσο πήρε? 190, πόσο πήρε? Πόσο...
1: Όχι, πόσα χαρίσαμε.
0: Ναι, πόσα
1: γιατί δώσαμε. Πήρε άλλο νούμερο και άλλα χαρίσαμε.
0: Α, σωστά, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ανδριόπουλο.
1: Αγί μου, δεν μιλά τώρα,
0: Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Είναι ο Ανδριόπουλος με ένα καλάθι γεμάτο κρέατα που στέλνει κάθε μέρα σε ένα σπίτι. Είναι ότι με αγόρασαν τον 30 ευρώ σας τα φέρνει δωρεάν στο σπίτι. Είναι ότι από το 1983 πρωτοστατεί κυριολεκτικά εδώ στο νομό Αττικής με αυτά τα καταστήματα και εσείς κυριολεκτικά του μεταδίδετε όλη αυτή την αγάπη. Μάλλον του την επιστρέφετε για αυτό που κάνει και μέσα από την εκπομπή μας. Είναι ότι με την κάρτα επιβράβευσης θα πάρετε πάρα πολλά προνόμια και προσφορές σε μια εποχή που πραγματικά όλα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι ο Ανδριόπουλος με τα κρέατα. Παρακαλώ, 69-36-10-10-22 για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Και πάμε για Beat the Bomb.
2: Σήμα.
0: Κίκη.
3: Εδώ
2: είναι το Beat the Bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ωραία, μόνος μου μιλάω, ωραία, μόνος μου. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι γλυκιά φωνή είναι αυτή.
5: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
5: Καλά κι εγώ.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Το όνομά σας?
5: Μυρσίνη.
0: Μυρσίνη. Βαλέτας, Μυρσίνη. Έχουμε ξαναπαίξει?
5: Παλιά, αλλά δεν είχα κερδίσει.
0: Α, τέλεια. Ελπίζω να κερδίσεις τώρα. Από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
5: Μαρούσι.
0: Μαρούσι, και πόσο έτσι μια ηλικία έτσι, γιατί κάνουμε ένα τεστ λίγο εμείς?
5: 39
0: είναι. 39, με τι ωραία είσαι εδώ, βλέπεις τι γίνεται. Από 8 χρονών, Νίκο, μέχρι 78, 80, 90 χρονών εδώ με τον πρωινό της Φέρα. Ψέματα να πούμε.
1: Όχι,
0: να πούμε την αλήθεια. Και αν όποια είναι η αλήθεια, να την πούμε. Τι κάνουμε τώρα?
1: Όχι.
0: Για όλες τις ηλικίες. Δεν είναι υπέροχο αυτό?
1: Μεγάλο, τι άλλο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και ευχαριστούμε και πάρα πολύ τον κόσμο για όλο αυτό το καλό που σημαίνει. Παρακαλώ, Μυρσίνη, είσαι έτοιμη?
5: Έτοιμη.
0: 17-22-34-3-2-1, Παναγή.
1: Μπείτε μπομ, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 1, 2, 10, 11 ευρώ, 19, 47, 76 ευρώ, 93, 105 ευρώ.
0: Σύνη μου, πόσο ήθελες να τα αφήσεις μέχρι κάνω 150,
5: Είπα να ανέβει λίγο ακόμα, ναι.
0: Δεν πειράζει, Μυρσίνη. Νάνση, έχουμε να δώσουμε κάτι στη Μυρσίνη που έτσι κάτι πάρα πολύ ωραίο, ένα ωραίο.
7: Από τη στιγμή που δεν έχει πάρει και Five Fashion, μπορώ να τη κάνω.
0: Μια δωρεπιταγή.
7: Μια δωρεπιταγή.
0: Μυρσίνη, θα ξετρελαθεί με αυτά τα ρούχα από Five Fashion.
7: Με το κωδικό Νάνση 20 και τα υπόλοιπα κορίτσια μπορείτε να πάρετε ό,τι γουστάρετε. Έχει τα ωραιότερα ρούχα στι καλύτερε τιμέ. FiveFashion.gr, 5. Μου στέλνεις μήνυμα τώρα, Μυρσίνη, στο Instagram.
5: Ευχαριστώ, παιδιά. Φιλάκια πολλά. Καλημέρα.

0: μια κουβέντα. Θα σου πω μια κουβέντα.
1: Παιδιά, και... υπάρχει μια ένταση.
0: Συγγνώμη λίγο. Όχι, όχι, Νίκο, μην γελάς. Θα σου πω μια κουβέντα. Θα την πω για να την ακούσει και ο κόσμος. Να έχεις μάρτυρες.
2: Παρακαλώ.
0: Όταν κάποια στιγμή σε πάρω τηλέφωνο και σου πω τη φράση.
1: Τρέχα.
0: Έρχομαι από εκεί. Να ξέρεις τι θα πρέπει να κάνεις. Στο λέω από τώρα, όπου και να είσαι, γιατί θα ξέρω που θα είσαι. Θα ξέρω.
2: Θα έρθεις απλά ή θα έρθεις με φόρα.
0: Θα έρθω με φόρα.
2: Τέλεια.
0: Και θα φας
2: αυτό
0: μία εκεί
3: θα
0: πάνω αυτό.
3: Ακούς,
0: έχεις δει. Θα φας μία. Τα μάτια σου θα γίνουν σαν τα γρούνια την ώρα που κλάνουμε. Ακούς, άσε, Νάνση, περίμενε λίγο. Έχεις δει γρούνι.
1: Όταν σου κάνει έτσι.
0: Έχεις δει γρούνι να κλάνει πώς κάνει.
2: Εσένα.
0: Έχεις δει γρούνι να κλάνει. Έχεις δει.
2: Όχι.
0: Πώς σηκώνει τα μάτια του, έτσι.
2: Πώς σηκώνει τα μάτια του. Έτσι
0: θα μείνεις έτσι μια εβδομάδα.
2: Τέσσερις θα σε πάρουν από τα χέρια μου, να ξέρεις.
0: Θα μείνεις έτσι μια εβδομάδα.
2: Παρακάλα να μην ξεκινήσω να βαράω.
1: Μ' αρέσει που το πρωί λέγαμε για τη Βουλή και για τις εντάσεις που υπάρχουν. Αλλά πάλι καλά, εμείς πολιτισμός.
2: Αν δεις ότι ξεκινάω και τρως την πρώτη, φύγε.
0: Και θα πω και τον Νίκο. Καρδακά ήταν και ο Νίκο μαζί μου που θα μου πει στην αρχή.
1: Α, θε και παρέα, εσύ. Θα κατεβάσει παρέα.
0: Που θα μου πει, α τον στην αρχή δικό σου. Δεν τον θέλει πρώτα εσύ.
3: Ναι. Το είπα, το είπα. Εγώ θα είμαι ο πρώτος.
2: Εντάξει, παιδιά.
3: Θα μου πει εμένα που είσαι και ας.
2: Έτσι, με τα όνειρα θα μείνετε. Λοιπόν, αν η ναυτία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix OGF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από ginseng, κόκκινο ginseng και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix OGF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
1: Λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο η Green Cola, είναι Παναγή και πορτοκαλάδε. Λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλς, σόδες, μίξερς, τα πάντα θα βρεις. Και υπάρχει κάτι που δεν γνώριζες. Η Green είναι η μοναδική μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της. Με 14 προϊόντα γεμάτη γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green σε όλα, έτσι. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Νίκο, για βάλε μου λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για πάτα το λίγο να ξεκινήσει, γιατί σε όλους μας, παιδιά, έχει συμβεί. Κάθε φορά που θα φορέσουμε ένα ρούχο που μας αρέσει πολύ, η ζωή μου όλη είναι αυτή. Κάτι θα γίνει. Θα πέσει πάνω φαγητό, καφές, κάτι. Λες και γίνεται επίτηδες. Και είναι εκεί σου λέει πάνω που λες το πόρε φίλε σε μένα. Ευτυχώς η Ariel έχει κυκλοφορήσει το Ariel The Big One, το μεγαλύτερο pot που έγινε ποτέ, γιατί και είναι δύο φορές μεγαλύτερο και έχει τρία ενσωματωμένα συστατικά που αφαιρούν επίμονους λεκέδες, οσμές και επαναφέρει επαναφέρει, ρε παιδί μου, τα γαριασμένα λευκά και τη λάμψη τα χρωματιστά. Άρα, ό,τι καλύτερο για τα αγαπημένα μας ρούχα και λεκέδες, bye bye. Όπως λέει και το τραγούδι του Big One που ακούμε τώρα και που είναι και το πρόσωπο της Ariel. Ιδανικό για όλους τους τύπους, έτσι, και για μεγέθη πλυντηρίων.

0: έβλεπα πάντως εδώ ένα θέμα που είχαν στο πρωινό του Αντένα και, και ο Τάσος θύμισε με το παιδί, το ξέχασα.
1: Τεριάκης.
0: Ο Τεριάκης, αυτός ο καταπληκτικός δημοσιογράφος και ένα υπέροχο παιδί ο Τάσος, ο Τεριάκης, που είχε ένα θέμα για το πόσους καρχαρίες και πόσες είδη καρχαριών υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες. Κοκκίνησε το Αιγαίο και το Ιόνιο.
1: Πεθάνουμε όλοι.
0: Όχι, δεν θέλω να σου πω ότι είναι χρόνια τώρα αυτά έτσι που είναι ήδη τόσα πολλά.
2: Μεζεδάκια θα γίνουμε όλοι.
3: Λοιπόν, χρόνια είναι τώρα, αλήθεια.
0: Ναι, πάρα πολλά ήδη υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακαλώ γιατί
1: οι
0: έχουμε...
1: καρχαρίες.
0: Ρε, δεν πάνε, πάνε σχολείο ξανά. Καρχαρίες. Ανόητε.
1: Νομίζω ότι δεν
0: είναι. Άκου
1: λίγο.
0: Δεν ακούω τίποτα.
1: Γρηγόρη.
0: Όχι, σε παρακαλώ.
1: Μην βάλεις, βγαίνουν και στην Αμμουδιά, μόνο και που έχει πέτρες. Ξέρουμε.
0: Βγαίνουν και στην Αμμουδιά και ανεβαίνουν πάνω.
1: Κοκτέιλάκι και γίναμε.
0: Καταρχάς, να έχεις δίκιο για το πρωί για τον Κορινθιακό κόλπο που βγαίνει στο Ιόνιο
1: και κόλλησε.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή είναι πολύ στενός, δεν χωράνε να περάσουν.
3: Είχε να πει κάτι.
1: Αιγαίο, Πέλαγος, εσύ.
0: Αίγιο.
1: Με τη φίλη σου μαζί στη Θεσσαλονίκη να ξαπάτε σχολείο.
0: Έλα, εννοείται, δεν ξέρεις.
3: Έλα, γιατί όταν το είπε δεν πετάχτηκε κανένα σας να πει.
2: Τσουβαλιάζει.
0: Από τι κάνει αυτό το παιδί, μου να καταλάβει τι βλάκα είναι. Λέει ένα αστείο. Λέει μάλλον μια κακία και μετά γελάει δυνατά. Αυτό στο σχολείο. Θα ήταν για ξύλο πολύ, δηλαδή, ειλικρινά. Δηλαδή, τι κάνει, λέω εγώ κάτι χάσαν, έτσι. Έλα ρε, το μαλλιά σου που είναι έτσι, δεν είναι καθόλου. Το χειρότερο είδος ανθρώπου που υπάρχει. Γιατί αν θες να πεις κάτι, πες το και μην εκεί για να πατήσεις.
3: Να υπενθυμίσω ότι όταν λείπει ο Παναγής κάνει σαν τρελός και δεν λες είμαι μόνος μου, μόνος μου, δεν μας βλέπεις
1: κανένα. Έρχεται την άλλη εβδομάδα, θα του θυμίσω πως είναι χωρίς εμένα, μην αγχώνεσαι.
3: Να το υπενθυμίσω αυτό.
0: Μόλις το συνηθίσω και χωρίς εσένα, επειδή υπάρχει ουρά εδώ ανθρώπων που θέλουν
1: να φωνήσουν. Δεν φαίνεται να το συνηθίζεις.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το συνηθίζω πάρα πολύ καλά.
1: Καθόλου.
2: Χθες πάντως στις συναντήσεις τους έθεσα.
0: Άστον, εγώ δεν χρειάζεται να πεις παραπάνω.
1: Δεν πειράζει, παιδιά.
0: Θα γίνουν με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν όμορφα,
1: νοικοκυρεμένο,
0: κυμπάρικα.
1: Με τα δαχτυλάκια του κάνει και έτσι.
0: Κατάλαβες αυτό το μωράκι εδώ πέρα που μας ήρθε 18 χρόνων και το φέρανε εδώ πέρα με την προπόθεση λέει να είναι ο σκύλος, να γαυγίζει στον αέρα.
1: Ποτέ δεν έγινε αυτό.
0: Άστα αυτά. Σκύλε. Βλέπεις τη φλάκα συνέτσι κάνει. Γελάει.
1: Τις κορδάκες στη Θεσσαλονίκη για πάτε πάλι σχολείο να μάθετε.
0: Φέραν εδώ
1: πώς ενώνεται ο Κορινθιακός.
0: Γιατί τον έφερε εδώ, καθόταν πίσω από ένα πρόσωπο, να μην πούμε τώρα τι, και του είπε το πρόεδρο, έλεγε να κάνει το σκύλο. Εδώ πέρα θα γελάσει λίγο μόνο. Και εμείς τον πήραμε και τον κάναμε.
1: Ποτέ αυτό που λες.
0: Άσε ρε τώρα, δεν το έλεγε πολύ. Σε έφεραν για σκύλο εδώ και σε κάναμε άνθρωπο.
1: Λέει ψέματα.
0: Άσε το
1: λάσπη, επειδή το προσέβαλα που είναι αγιογράφητος και δεν ξέρει πού είναι το Κορινθιακό.
0: Καθόλου είμαι πολύ. Θα σου λέγανε. Αν κάτι δεν ξέρω, το λέω. Είμαι και πάρα πολύ καλά στη γεωγραφία.
1: Τι δεν ξέρεις.
0: Αλλά πολλά πράγματα.
1: Όπως.
0: Όχι, γεωγραφία. Ό,τι θες, ρώτησε με. Εσύ αφού εμένα ρωτάς. Συνέχεια εμένα ρωτάς. Σκύλε. Κόψε. Πες την ανάλυση για το Sphera Voice.
3: Αχ, λοιπόν. Sphera Voice. Εδώ λοιπόν έχουμε την Πέννη Παπαγεωργίου. Μας έχει στείλει και το εξώφυλλό της. Έλα απλά, μια κούκλα θα πω εγώ, μια μελαχρινή καλονή. Ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με τη μουσική από την ηλικία των 11 ετών, συμμετέχοντας σε χοροδίες με εμφανίσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας καθώς και στο Μέγαρο Μουσικής. Παράλληλα έπαιζα κλαρινέτο στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Κορινθίων και συμμετείχα σε συναυλίες, παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις. Τραγουδάω επαγγελματικά τα τελευταία 15 χρόνια και συγχρόνως σπουδάζω στο Εθνικό Οδείο Αθηνών. Το 2019 συμμετείχα στο The Voice. Έχω συνεργαστεί με Νότης Φακιανάκη, Σταμάτη Γονίδη, Κυριάκο Παπαδόπουλο και έχω κάνει φωνητικά και ντέμο για πολλούς τραγουδιστές στο στούντιο, π.χ. για τον Θοδωρή Φέρη, τη Ρία Ελληνίδου, τον Θάνο Τζάνι και άλλους. Πρόσφατα λοιπόν έκανα το πρώτο μου βήμα δισκογραφικά κυκλοφορώντας το τραγούδι «Έλα απλά» σε μουσική του Βασίλη Δαραμούσκα και στίχους του Φόντα Θεοδόρου. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε το «Έτσι απλά», το «Έλα απλά» μάλλον, για να είμαι «Έλα απλά», Πέννη Παπαγεωργίου και καλή σου επιτυχία. Sphera Voice.

0: τόσο ερισμένη με το ραδιόφωνο η Νάνση που τη ρωτάω πώς, ενώ είναι κλειστά όλα, πώς είναι το όνομα της κυρίας και πηγαίνει στο μικρόφωνο και μου μιλάει. Παίνει Παπαγεωργίου. Ενώ είναι κλειστά τα μικρόφωνα. Μάλιστα. Παίνει Παπαγεωργίου, παρακαλώ, παίνει μου πάρα πολύ ωραία η φωνή. Πάρα πολύ ωραία η φωνή. Νομίζω ότι αν και το τραγούδι συμπαθέστατο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αν σε αυτή τη δικιά σου τη φωνή γραφτούν πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια, Πέννη, θα κάνεις πολύ μεγάλη επιτυχία. Ωραία φωνή, μεστή, βαριά, λαϊκή, αυτά που γουστάρουμε. Όχι, επειδή κάποιοι λένε ότι αν υπάρχουν φωνές εκεί έξω, υπάρχουν και καταπληκτικές φωνές. Να γραφτούν τραγούδια, να μείνουν στην ιστορία, γιατί φωνές υπάρχουν εκεί έξω. Πού είναι αυτοί οι συνθέτες που γράφαν αυτά τα καταπληκτικά τραγούδια, να τα δώσουν σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως την Πέννη. Πέννη, καλό ταξίδι, να πάνε όλα καλά στη ζωή σου. Θα ανέβεις λίγο στο Instagram σφαίρα το τραγούδι σου για να ψηφιστεί και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που θα τελειώσει αυτός ο φετινός διαγωνισμός, θα βγάλουμε και τη δεκάδα των καλύτερων τραγουδιών όπως την ψηφίσατε εσείς. Λοιπόν, φεύγουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί έχουμε και φακέλους για 1000 ευρώ παρακαλώ.
2: Γιατί βεβαίως, τώρα έτσι.
0: 500 ευρώ.
2: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, ρέμισες, πολύ ωραίες.
2: Καλύτερα.
0: Τακ, τακ, τα λύνουμε σε 2 λεπτά οι δυο μας.
1: Την
0: κοπέλα θα πάρω που έπεσε το τηλεφωνική της γραμμή και ήταν στον αέρα και δεν πρόλαβε η κοπέλα. Και έχουμε και μια έκπληξη. Θες να πεις κάτι, Παναγία?
3: Ναι, θέλω να πω. Και μετά θα σου πάσω για πάντα.
0: Πάρτα.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Θνητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου
9: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
14: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
13: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
14: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
13: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί, αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 2831-0-28-023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
2: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
15: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
16: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.

0: θα πάρουμε τώρα τηλέφωνο την κοπελά. Πείτε, έβλεπα λίγο για το σφαιρικό κεραυνό. Τον έχετε δει το σφαιρικό κεραυνό?
1: Αχ, αυτό που ήταν σε κάτι τρένα, στις γραμμές. Που δεν το έχουν εξηγήσει, λέει, ακόμα αυτό το φαινόμενο.
0: Είναι, ρε φίλε, άκου τώρα. Θα σου το δείξω, είναι μια μπάλα. Περίπου σαν μια μπάλα ποδοσφαίρου, λίγο πιο μεγάλη. Που είναι, και, είναι σαν, μια μπάλα που έχει αυτό το χρώμα του κεραυνού, αυτό το άσπρο μπλε, και προχωράει. Προχωράει, περνάει πάνω από τις γραμμές. Έχει μπει μέσα και μέσα σε κλειστούς χώρους. Προχωράει αργά. Προχωράει στο ύψος δηλαδή των ποδιών σου, για να καταλάβεις. Μέχρι τη μέση σου, ας πούμε. Προχωράει.
2: Από το ρεύμα είναι αυτό.
0: Δεν μπορούν να το εξηγήσουν οι επιστήμονες τι. Λένε ότι είναι κεραυνός και αν πάει, ας πούμε, πήγε κοντά στα σύρματα, χτύπησε κατευθείαν. Μπαπ, έκαψε το μετασχηματιστή. Και προχωράει. Δηλαδή, αν σου το δείξω, θα πεις τώρα αυτό το πράγμα κεραυνός είναι. Δηλαδή, λες καμιά φορά. Να το δες.
1: Δες εδώ. Δες κι εσύ, ακροατή, φίλε, που μας ακούς. Δες. Γρηγόρη, είμαστε στο ραδιόφωνο.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, παιδιά, του είχε κάνει φοβερή εντύπωση, αλλά και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση. Αν δείτε
0: καμιά φλεγόμενη μπάλα, μιλούσα.
1: Μιλούσες, ξεμιλούσες. Και τις προάλλες είδα κι εγώ έναν πιλότο που τράβηξε ένα ούφο.
0: Α, εντάξει, δεν κοροϊδεύει κιόλα.
1: Όχι, δεν κοροϊδεύω. Είναι
0: φυσικό φαινόμενο που μπορεί να βρεθεί κάποιο απέναντι.
1: Και εγώ για φαινόμενο μιλάω, όχι φυσικό, αλλά
2: φαινόμενο. Είμαι εγώ.
1: Βάλε μα λίγο το φαινόμενο. Τελευταία, λοιπόν, ακούω πολύ για το BQ Oil και τώρα καταλαβαίνω γιατί η δερμοκαλλυντική σειρά BQ Oil Age Active τη The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη στον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κυλίδων, γιατί τώρα το καλοκαίρι έχουμε μπόλικες. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο. BQ Oil.
3: Κάθε φορά, παιδιά, που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl, γιατί αξίζει.
1: Όσο Γρηγόρης πάει να πάρει τηλέφωνο τη Σταματία, να σας πω ότι η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και κέρδος στο τσεπάκι σου.
0: Λέγε, Πανάγη, λέγε μέχρι να πάρουμε τηλέφωνο.
3: Λέγεται. Τι, έτσι.
1: Εγώ θα σας πω, παιδιά, ότι καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Ούτε άγχος για βαλίτσες, ούτε άγχος για αεροδρόμια. Παίρνεις ό,τι θέλεις και κάνεις το road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries.

0: ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνει στην καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνει έτοιμο για εξερεύνηση. Από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Σαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό ταξίδι το καλοκαίρι σου αξέχαστο. Οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Αν έχει και καλή παρέα, είσαι ο καλύτερος. Ένας νικητής κερδίζεται εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Κάθε εβδομάδα η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας Venturis Ferris και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Λοιπόν, παίζουμε τους φακέλους. Άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, Νάνση. Σε παρακαλώ. Η Σταματία είναι στο. Γεια σου, Σταματία.
2: Καλημέρα, Γρηγόρη, και πάλι.
1: Να πούμε ότι Σταματία ήταν το πρωί που πήρε τηλέφωνο για τους φακέλους και εκεί που μιλούσαμε έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Το θεωρήσαμε άδικο. Ζητήσαμε να μας στείλει το τηλέφωνό της και παίζει τώρα ξανά στον αέρα γιατί είναι δύσκολο να πιάσεις. Μην κοιτάτε τη Μαρία από την Κρήτη. Λοιπόν, Σταματία μου, 2, 4, 6, 8. Τι λείπει ένας φακέλος.
0: Πού το πήγατε ρε εσείς στο σταθερό του το τηλέφωνο.
3: Όπου οι παράγκαστημένο το έχουν, παιδιά.
1: 1, 2, 3.
2: Βοήθεια, Παναγή.
3: Μαζί θα το πω. Όπου κλεψιές που γίνονται εδώ.
1: Λοιπόν, στόχος, βούλες, μουστάκι.
0: Live στο nancy.antonio, εκεί, γιατί δεν έχω του σφαίρα.
1: Στόχος, βούλες, μουστάκι, ούφο, κεραυνός, ρόζα, γελάδα, σουβλάκι, λουλούδι.
2: Ρόζα, αγελάδα, σουβλάκι.
1: Σουβλάκι, αγελάδα, ροζ. Από τη σειρά μαζί. Αν βγάλεις άδεισμα 7, πήρες 500 ευρώ. Μακάρι να τα πάρεις. Ανοίγω το σουβλάκι μπροστά στην κάμερα και έχει το 5. Ψάχνουμε το 2 και το 0. Ανοίγω την αγελάδα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε φίλε.
3: Τι?
1: Το 2. Πώς τα καταπιεί.
2: Παναγία μου, μακάρι.
1: Αν στον ροζ φάκελο είναι το 0, 500 ευρώ είναι δικά σου. Και στο ροζ φάκελο η Σταματία που το πρωί.
0: Δηλαδή τώρα, Σταματία, αν εσύ πραγματικά έχεις μέσα το 0.
3: Ήτανε να τα πάρεις, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
3: το
1: γιατί
3: πέπεσε
1: το αυτό. Πήραμε τηλέφωνο. Ναι. Αν το πρωί που θα έλεγες αυτά.
0: Τι είδε το μεταξύ το μήνυμά σου, γιατί είχε πάει στα σπαμ.
1: Μάλιστα. Γιατί αν το πρωί έλεγες τους φακέλους αυτούς που θα είχαν άλλα νούμερα μέσα, γιατί τους αλλάζουμε μετά από κάθε
0: τηλέφωνο. Έλα, πάμε, δείξτε το μας.
1: Και στο ροζ φάκελο είναι ο αριθμός.
2: Ναι.
1: 0! Τι λες τώρα, ρε!
0: Παιδιά, σε ποιον να το πούμε.
1: Τι λες τώρα, ρε!
2: Εντάξει.
1: 500 ευρώ ζεστά μετρητά. 5-2-0. Κάλεσε το πρωί. Έπεσε η γραμμή. Το θεωρήσαμε άδικο. Σου είπαμε να μας στείλεις ένα μήνυμα να σε καλέσουμε για να ξαναπαίξεις. Και κέρδισες 500 ευρώ μετρητά.
2: Μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο.
0: Έλα, γλυκούλα μου.
1: Συγκινή γλυκιά μου.
2: Παιδιά μου και το γιο μου Φαντάρο που είναι πολύ στεναχωρημένη που έφυγε, υπηρετεί τη Λίμνο.
1: Α, εντάξει, υπηρετεί, να είσαι περήφανη που υπηρετεί την πατρίδα.
2: Είμαι περήφανη,
1: έφυγε παιδί, είναι άντρας, είναι θα φύγει.
3: Ναι ρε παιδί μου και τώρα και οικονομικά θα θέλει στήριξη σίγουρα.
0: Ήταν τυχερό το live που έκανε στο δικό μου Instagram.
1: Οπότε να σου πω.
0: Αυτό θα πω εγώ.
1: Τους στέλνεις και χρήματα εκεί, ε.
2: Τους στέλνω βέβαια, ναι.
1: Οπότε θα το κάνουμε 700 ευρώ αντί
4: όχι,
1: για 500.
4: Όχι, όχι,
1: ναι.
4: Μαζέψου, όχι, γιατί δεν.
1: Όχι, όχι, δίναμε χιλιάρικο.
4: Θα το κάνουμε χίλια.
1: Τα 200 ευρώ από εμάς για το παιδί που είναι φαντάρος. Σταματία, 700 ευρώ είναι το δικό μας γιατί δεν έχουμε δώσει τίποτα αυτό το μήνα έτσι κι αλλιώς. Χαλάλη σου, ειδικά όταν μιλάς και για το παιδάκι σου που είναι και στρατιώτης.
0: Πώς έτυχε, παιδιά, να μπω τώρα στα μηνύματα. Εγώ το έχω ξεχάσει ότι τις είχε πει τη Σταματία και βλέπω πολλές φορές μου στέλνετε μηνύματα και πάνε στα σπαμ.
3: Ναι.
0: Σε αυτά που δεν διαβάζονται. Και λέω ποιος μου έχει στείλει και μου γράφει Σταματία.
1: Λοιπόν, Σταματία μου, 700 ευρώ είναι από την εκπομπή μας για τον γιο σου να είναι γερός. Να του πεις τον ευχαριστούμε πολύ που πήρε την πατρίδα. Να πάνε όλα καλά και με το καλό να γυρίσει πίσω. Μιλάς λίγο με τον Παναγή να κρατήσει.
0: Έχουμε το τηλέφωνο.
1: Α, το έχουμε το τηλέφωνο, ναι. Οπότε, Σταματία, θα σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούν πώς θα μπουν τα λεφτά στην τράπεζα, έτσι. Γεια σου, Σταματία μου.
2: Καλό καλοκαίρι να είστε καλά.
1: Χάρηκαμε που χάρηκε και α συγκινήθηκε συνορέα.
2: Αυτέ οι παιδιά να είστε πολύ καλά.
1: Να είσαι καλά. Το συγκινήθηκε από κάτι ωραίο είναι όμορφο αυτό. Να σε καλά, φιλάκια πολύ.
3: Φιλάκια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σου, Στέφανε Κωνσταντινίδη.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και το ψυγιάκι από το Βαλμά με τα υπέροχα αυτά τυριά που έχει μέσα κοφινάκι, γραβιέρα, φέτα, κεφαλοτήρι, Βαλμάς. Και έχω καταλάβει αυτό που νιώσατε, αυτό που προσπαθούσαμε να σας πούμε, ότι αυτή η χώρα αξίζει να έχει φέτα. Φέτα. Επειδή δυσκολεύομαι να πω πολλά, αλλά είσαστε έξυπνοι και μπορώ να καταλάβω ότι κάποιοι καταλαβαίνετε. Εγώ θα σας πω απλά 70% πρόβιο, 30% γίδινο η φέτα Βαλμάς. Και θα σας πω επίσης και για το κοφινάκι, ότι είναι το μοναδικό κατσικίσιο χειροποίητο τυρί που παράγεται με κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα δύο. Σιγά σιγά ξαναλέω ότι έχει ξεκινήσει ήδη το να φτάνει σε όλη την Ελλάδα. Ψάξτε το, βρείτε το σε ελληνικές αλυσίδες, βρείτε το παντού, μέχρι και στην Κρήτη κάτω, που ξέρετε ότι ήταν δύσκολο να φύγει από τη Βόρεια Ελλάδα για να φτάσει στην Κρήτη. Και αυτό που θέλω να σας τονίσω για να κλείσω είναι το ότι οι ποσότητες είναι συγκεκριμένες. Γι' αυτό πρέπει να το δοκιμάσετε, γιατί αν το βρείτε τη φέτα Βαλμά ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα βρίσκεται συνεχώς, γιατί η υπερκατανάλωση που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και επειδή είναι συγκεκριμένο, δεν θέλουν οι άνθρωποι να ξεφύγουν παραπάνω. Δόξα τω Θεώ, είναι ευχαριστημένοι. Ήδη κάνανε το παραπάνω για να φτάσουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Παραπάνω από το παραπάνω δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό σας το λέω.
1: Δηλαδή το δώρο.
0: Βεβαίως. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Βαλμάς για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε Late Again, ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο, lateagain.gr. Όλο το Easy Shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Και όντως, αν μπείτε μέσα, θα το διαπιστώσετε. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν. Lateagain.gr, μια δωρεπιταγή και για σήμερα. Στέλνεις μήνυμα αξίας 50 ευρώ, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693610122, γράφοντας Late Again και το ονοματεπώνυμό σου. Και εγώ θα δείξω εδώ πέρα στην παρέα στο Instagram τα σκουλαρίκια που μου στείλανε.
0: Ναι, σκουλουκούι. Δώσε λίγο, πάρε λίγο τηλέφωνο στον κύριο που πήρε το, για την κόρη και το κοριτσάκι που είναι 15 μηνών.
2: Αχ,
0: γιορτάζει.
1: Σήμερα είναι η μέρα που θα κάνουμε όλα αυτά. Μέχρι αυτό, εγώ θα σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε φυσικά Λουμίδι Παπαγάλο ελληνικό καφέ με γεύσεις. Λουμίδις Παπαγάλος έκαστος, παιδιά, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Λοιπόν, δοκιμάστε και τα δύο, θα πάθετε την πλάκα. Πραγματικά μοσχοβολάει όλο το σπίτι. Κάθε λοιπόν εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Δεν είναι για λίγο, είναι για ένα χρόνο. Οπότε στέλνετε μήνυμα τώρα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και εννοώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και εννοώ το ονοματεπώνυμό σας, την ηλικία σας, Media Tel χρέος 0,34. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Από αυτό χρεώνεστε το μήνυμα, να πούμε έτσι. Από τα άλλα που σας λέω για το.
2: Ωραία. Μισό λεπτό.
0: Έλα, Σοφία!
3: Καλημέρα!
0: Σοφία, να χαίρεστε τη Λιδία σας.
2: Χρόνια πολλά!
3: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Χρόνια πολλά, πολύ χρόνη.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ζωή να έχει.
0: Κατάλαβε ποιοι είμαστε.
3: Μια γνώριμη φωνή στην αρχή.
1: Αυτή είναι που σου μιλάει, για μιλά.
0: Κατάλαβε ποιοι είμαστε.
3: Άμα σου πω ότι κατάλαβα ποιος είστε, γιατί είναι η ίδια η φωνή σου από την τηλεόραση.
0: Α, κατάλαβες δηλαδή ότι είμαι ο Σπύρος Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
3: Όχι, είσαι ο Γρηγόρης.
0: Α, τι είναι αυτά που λες. Μας πήρε ο άντρας σου πρωί-πρωί και μας είπε να σε πάρουμε να σου πούμε χρόνια πολλά για το κοριτσάκι σας.
3: Α, δεν είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, 15 μηνών, τη Λιδία σας να είναι γερή. Όλα τα καλά του Θεού.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ποια περιοχή έχουμε πάρει?
3: Στο Περιστέρι.
0: Στο Περιστέρι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και επειδή γιορτάζει η μικρή και μπορεί να χρειαστεί να πάρετε μερικά πραγματάκια, πάμε λίγο για ένα χαρμάνι, σε παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ.
2: Έλα, αφού γιορτάζει η μικρή, πας καλά.
0: Έλα, 15 μηνών τώρα.
1: Καλά, έχουμε μπλα μπλα.
2: Μπλα μπλα τόις θα τις δώσουμε. Ό,τι θέλει. Μπλα μπλα τόις για το παιδί, χαρμάνι για εσένα.
3: Γιατί τσακώνεστε?
2: Λέω, θέλεις δώρο για τη μικρή από μπλα μπλα τόις παιχνιδάδικο ή θέλεις χαρμάνι για σένα δώρο?
1: Τώρα τη βάζει στη μάνα, τώρα να κάνει ένα δύσκολο.
3: Στο χαρμάνι, παίρνω μέχρι και μπιμπιλίνο τη μικρή. Ακριβώς. Εγώ δεν για το χαρμάνι.
0: Κατάλαβε λοιπόν γιατί το λέω.
2: Λοιπόν, 50 ευρώ δωρεπιταγή χαρμάνι Hair & Beauty Bazaar. Να πάρει ό,τι θέλει εσύ, γιατί έχει και τι καλύτερε τιμέ τη αγορά.
0: Μα η κοπέλα τώρα είναι στα έξοδα πάνω, γι' αυτό σου λέω να τη βοηθήσει.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Τι να κάνει τώρα για να πάρει το δώρο?
2: Τίποτα, έχω και το τηλέφωνο τη.
1: Θα σε καλέσουν
2: από το κατάστημα και να του πει σε ποιο κατάστημα θε να πα.
3: Α, τέλειο. τέλεια.
2: Εντάξει.
0: Όλα τέλεια. Να είστε έτσι πάντα χαρούμενοι. Φιλάκια.
2: Φιλάκια.
3: Φιλάκια.
1: Σήμερα φιλάκια. Γιορτάζουν οι Λιδίες. Εγώ δεν το πήρα καθόλου χαμπάρι. Οπότε γιορτάζει και η Λιδία μας. Του Διονύση,
0: Διονύση,
1: η κόρη.
0: Λιδία, Διονύση.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
0: Λιδία, τι υπέροχο πλάσμα και αυτή.
2: Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση, παιδιά, για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με περηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21 Plus, παίξε υπεύθυνο.
0: Να ευχαριστήσουμε και τη Σένεκα που είναι στην παρέα μας. Έτσι, Αθήνα, Πάτρα, Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη. Ό,τι ακριβώς πρέπει να κάνετε για να πάτε να δείτε για τον τριχωτό της κεφαλής σας τι θα συμβεί και πώς ακριβώς θα είστε σίγουροι για τη συνέχεια από χειρουργούς, γιατρούς που πραγματικά κάνουν τη δουλειά και πήραν τις φοβίες μας επιτέλους, αφού το ζήσαμε από κοντά. Και εγώ και ο φίλος μου Θοδωρής, και για τη θεραπεία PRP, για ενδυνάμωση της τρίχας. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να το ζήσετε και να πάτε έστω και μια επίσκεψη να σας δούνε αν έχετε τέτοια ψυχολογικά θέματα και θέλετε να βάλετε μαλλιά.
2: Και πάμε για ginseng.
0: Περίμενε, σε ginseng, minseng, binging.
2: Ginseng,
0: ginseng,
2: ginseng,
0: binging. Ending. Πάρε τηλέφωνο να συγκεντρώ αυτό και μετά θα πούμε.
2: Έλα, να σου πω για ginseng Σιβηρίας. Φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης, Γρηγόρη. Αλλά πού να τρέχεις στη Σιβηρία? Ευτυχώς υπάρχει το Tonosan Brain Energy Booster. Συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό ginseng, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης από τη Unipharma.
0: Μα θα πάρεις, Νάνση?
1: Πρέπει να ξεκινήσει να λέει ο Παναγής.
0: Τι να λέει, ρε?
2: Πρέπει να ξεκινήσω να λέω, Γρηγόρη, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής.
0: Όχι, αυτό θα το πεις μια και καλή, το λέω εγώ. Και θα είναι και το τελευταίο που θα πεις.
2: Πρέπει να ξεκινήσω να λέω ότι δίνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση.
0: Το Pulp Fiction το έχεις δει? Το Pulp Fiction το έχεις δει?
2: Αξίας, όχι. Αξίας 22.550 ευρώ από την καταπληκτική MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή.
0: Πάρα πολύ.
2: Πέφτει το Σφαίρα Password. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936-1010-22 Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση, σας παίρνουμε τηλέφωνο, λέτε τον κωδικό, μπήκατε στην κλήρωση. Απλά τα πράγματα.
1: Τι γράμματα έχεις κάνει? Παναγίνε το δεύτερο μήνυμα.
0: Παιδιά, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που γράφει μήνυμα στο τηλέφωνο και τα γράμματά του στο μήνυμα στο τηλέφωνο είναι χάλια.
4: Τι έγινε, Νάνση μου?
0: Χάλια.
1: Πατήθηκε το 5 δύο φορές.
4: Πατιέται, πατιούνται τα κουμπιά κανονικά.
2: Το τηλέφωνο της Σταματίας θα μου το δώσει. Το έχω ζητήσει 5 φορές, δεν θα υπάρχει έκτη.
4: Νάνση μου, πατιούνται τα νούμεράκια.
0: Παίζει με τη φωτιά.
1: Το ένα δεν είχε σήμερα.
0: Παίζει με τη φωτιά.
4: Άλλαξε τη συσκευή.
1: Τη Μαρία θα ήθελα, παρακαλώ.
5: Ναι, ίδια.
1: Μαρία, καλημέρα, τι κάνεις?
5: Καλημέρα.
1: Μαρία,
5: καλά, εσύ?
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Έχεις καταλάβει?
5: Έχω καταλάβει.
1: Αν έχεις καταλάβει, πες μου τον κωδικό τώρα.
5: Μισό λεπτό, γιατί πέρασε ώρα και δεν το θυμάμαι.
2: Να δει το μήνυμα που έστειλε.
0: Το έστειλε σε μήνυμα, Παναγία.
1: Το έχω στείλει και εγώ. Έλα, Μαράκι, δώσε μας τον κωδικό.
5: 3573.
1: Ναι! Μπράβο, Μαρία, έχεις αυτοκίνητο. Βέβαια.
5: Αλλά θέλω άλλο.
1: Αφήσε άλλο, Και πού μένεις?
5: Στη Δράμα.
1: Στη Δράμα. Καλά, φαντάζομαι να το κερδίσεις και αν πρέπει. Άμα το κερδίσεις και είναι στη Δράμα, θα πρέπει να το πάμε εμείς. Δεν έχω πάει.
4: Εσύ, όχι εμείς.
1: Εγώ θα στο φέρω άμα κερδίσεις.
0: Μέσα που να πει τον Παναγή να πάει το πρώτο καροτσάκι στο Σφαίρα Κούριερ, να το πάει στην Καβάλα το καροτσάκι το πρώτο.
4: Να σε πάω εσένα με το καροτσάκι όταν έρθει η ώρα.
0: Είσαι, είσαι τυχερός.
5: Να
0: σε καλά, φιλάκια πολλά. Γεια σου, Μαράκι.
1: Καλή επιτυχία. Φιλάκια.
0: Θυμάσαι που είπε το πρώτο καροτσάκι για μωρό να το πας εσύ να το παραδώσεις. Είσαι πολύ τυχερός που δεν κάνεις τις παραδόσεις εσύ σε αυτή την εκπομπή από το Σφαίρα Κούριερ.
1: Και εγώ λέω να το καθιερώσουμε, γιατί να σου πω κάτι, θα μας βγάλει και ωραίο υλικό για τα social.
0: Εννοείται. Γιατί δεν πήγες εσύ? Λοιπόν, ό,τι πέσει εκτός Αθηνών το πας εσύ. Εντάξει, ναι. Αύριο.
2: Πληρώστε με και θα το πάω.
0: Θα το σε πληρώσουμε.
4: Τι να σε πληρώσω?
1: Ποιο να σε πληρώσει,
0: γιατί δεν πληρώνει
1: εδώ
0: στο ραδιόφωνο?
1: Μόνο λεφτά. Μόνο σου λες ότι είσαι από τους πιο υψηλόμισθους αυτή τη στιγμή.
0: Πρόσεξε, έχω ραντεβού.
1: Χάρη και μετά εσύ.
0: Ναι, έχω με τον κύριο Πολίτη.
2: Να του τα πει τότε.
0: Τι να του πω?
2: Ότι...
0: Δεν είσαι ευχαριστημένο.
2: 14 χρόνια τώρα τα ίδια λεφτά παίρνω.
0: Αλήθεια? Τότε γιατί κάθεσαι εδώ? Γιατί δεν σηκώνεσαι να φύγεις?
2: Γιατί σας λυπάμαι να σας αφήσω μόνους σας.
1: Λογικό. Τον κρατάει και το συμβόλαιο.
4: Γιατί φεύγει?
0: Γιατί δεν φεύγεις, ρε φίλε?
1: Τον
0: γιατί...
1: έχουν δεμένο χειροπόδαρα.
2: Σιγά με σας χαρίσω την αποζημίωση. Θα σας κάνω να με διώξω.
0: Πού θα βρεις τέτοια εκπομπή Pet Shop να σε κρατάει?
2: Έννοια σου και έχω προτάσεις, Γρηγοράκο μου.
4: Γιατί δεν φεύγεις?
2: Αλλά θα σου φύγω και θα κλαίει.
0: Έχω έτοιμο κόσμο πίσω. Καταρχάς με πήρε τηλέφωνο μου που ο Διονύσης θέλει να έρθει εδώ.
2: Αλλή μόνο. Να έρθει.
0: Σε περιμένει πώς και πώς να φύγει.
2: Να έρθει. Αυτό έχω να πω μόνο. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ.
0: Την Παρασκευή ο Διονύσης θα έρθει εδώ να κρατήσει.
2: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Σε κατάπιασε, θα την πάσει μια και καλή.
2: Καθόλου. Δεν φοβάμαι καθόλου. Ένιω και θα την βρω εγώ την άκρη μου. Και όσο εξερευνούν αυτόν.
0: Εγώ μέχρι τις 11 ώρα θα μιλάω, θα καταργήσω και στο ραντεβού.
1: Να εύχομαι
0: την καρδιά μου. Εύχομαι να τη βρει από την καρδιά μου και την καρδιά μου το λέω να τη βρει.
1: Μην κλείσει μου λίγο το μικρόφωνο, βγάλω το σφουδεράκι μου.
2: Δεν φοβήθηκα ποτέ μου για το τι θα κάνω, για σε ποιο σημαντικό.
0: Και πολύ καλά κάνεις και είμαι μαζί σου.
2: Ευχαριστώ.
0: Στο καλό να πας και στην Ευγή της Παναγίας.
2: Να σε καλά.
0: Και άμα χρειαστείς και βιογραφικό, όχι βιογραφικό, όπως το είπε, επιστολή. Συστατική επιστολή, θα τη γράψω εγώ.
2: Εντάξει.
0: Θα ξεκινήσω με το κολόπεδο που πάτε να μπλέξετε.
2: Σήμερα που έχω το τηλέφωνο του Τσαουσόπουλου, ρε παιδί μου, πού το έχω που με ζήταγε.
1: Πες άλλο όνομα.
2: Α, άλλο όνομα. Πού είναι, στο ρυθμό, το κορίτσι αυτό το όμορφο που είναι
4: εκεί. Δεν τα έχω πει.
0: Θα πας στο ρυθμό.
2: Εννοείται θα πάω στο ρυθμό.
0: Τι ώρα πρωινό απέναντι μας.
2: Απέναντι σου.
0: Μόνο όταν μιλάω εγώ θα μιλάς.
2: Τα λέω, μιλάει ο Γρηγόρης, καθίστε.
0: Μόλις μιλάω. Εσύ δεν είσαι με τα ακουστικά. Μόλις πάω να μιλήσω, εγώ τότε θα μιλάς.
2: Ο ψηφιακός κόσμος σήμερα δίνει στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν. Λοιπόν, η Vodafone έφερε το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, γιατί μέσα από τις ενότητες κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Να ευχαριστήσουμε και την Betabet, παιδιά, και μην ξεχνάτε ότι έχουμε τέλος 29 του μηνός, σε 9 μέρες την κλήρωση για τη συσκευή μασάζ 300 ευρώ. Την εταιρεία που 24 ώρες 24 ώρες κάνει τα πάντα για ό,τι χρειαστείτε για τα θέματα υγείας σας. Σε ό,τι αφορά την πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού. Συγκλονιστική Betabet που έχει βοηθήσει κόσμο από αυτή την εκπομπή πάρα πολύ, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. 24 ώρες 24 ώρες. Από το να σπάσετε το μικρό σας δαχτυλάκι μέχρι πολύ πολύ σοβαρά πράγματα που μακάρι να μην τους χρειαστείτε ποτέ. Μια οικογενειακή επιχείρηση υπέροχη. Κουρτίο 14 Γαλάτσι, φυσικό κατάστημα Λαϊκό, Σωτηρία, Ερυθρό Σταυρό, σύντομα στο Σισμανόγλιο και 6936 10 10 22. Στείλτε το ονοματεπώνυμο και Betabet για το δώρο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Έχουμε πάει 8 λεπτά μετά από τις 10. Να είστε καλά.
1: Ραντεβού αύριο. Τον τελευταίο καιρό αυτό 20, γίνεται μονίμως. Καλούδι, τα μιστά μου τώρα.
0: Σε 20 ώρες από τώρα θα τα ξαναπούμε, οπότε περάστε καλά.
4: Να σα πω κάτι, πάει να δει τον πρόεδρο.
0: Φιλιά
4: τώρα,
0: πολλά, φιλιά πάρα πολλά. Να είστε καλά. Συνεχίζει η Βερίνα. Γεια σας.
6: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365. Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: Τι νέα, πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
16: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
17: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
18: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
19: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
18: Ο ηγέτης στο νερό.
20: Αλφα στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Αλφα 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Τι ωραίο που είναι αυτό το τραγούδι, τι ωραία καλημέρα. Καλημέρα μας λοιπόν, είμαστε εδώ, καλημέρα με χαμόγελα. Δεν ξέρω πόσο μπορούμε να χαμογελάμε, αλλά προσπαθούμε τουλάχιστον. Δεν χάνουμε βρε παιδιά το χαμόγελό μας, γιατί η ζωή τι είναι, ένα χαμόγελο είναι. Λοιπόν, στο μικρόφωνο η Χρύσα Φιλιππούλου, σας θέλω όλους εδώ. Χωρίς εσάς πραγματικά να ξέρετε ότι δεν μπορώ να κάνω καθόλου εκπομπή, να το ξέρετε αυτό. Μαζί λοιπόν θέλω να κάνουμε την εκπομπή, θέλω να επικοινωνήσουμε, να πούμε καλημέρες παρέα. 697-160-36-57-283-1-054-094 και εγώ είμαι εδώ για εσάς και εσείς για μένα. Και πού είμαστε όλοι μαζί? Στον ΑΦΜ 104,7.

0: ξεκινάνε. Χωρίς εσέναν λοιπόν είμαι ένα τίποτα, ένα τίποτα είμαι και αυτή η εκπομπή δεν μπορεί να γίνει χωρίς εσάς. Λοιπόν, σας θέλω κοντά μου, σας θέλω και σήμερα εδώ μέχρι τις 12 τουλάχιστον, τώρα πάμε και 12 και 5 και 10, ξέρετε τώρα, πάντοτε εκτός χρόνου βγαίνω εγώ. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στον Παντελή το Σπυριδάκη που τον αγαπώ πάρα πάρα πολύ και μου λείπει και πάρα πολύ η εκπομπή του, να πω την αλήθεια μου, γιατί την άκουγα και εγώ από τη δουλειά και μου έκανε παρέα. Λοιπόν, τι να πω. Να πω να είναι καλά και πραγματικά ότι μας λείπει πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωρώ, πάω στη δικιά μου καλημέρα με χαμόγελα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Νατασούλα, βοήθησε την κατάσταση, την ψυχολογία, σε παρακαλώ πολύ πολύ.
1: Είμαστε παρέα, γίνονται άσχημα τα ωραία.
0: Γίνονται τα άσχημα όλα ωραία, ελάτε.

0: Όμορφο καλοκαίρι 2026. Κανείς να μην μας το στερήσει, παιδιά. Κανείς. Καλημέρα με χαμόγελα. Μπορούμε να το καλημερίσουμε ή να το καλωσορίσουμε για άλλη μια φορά και να πούμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που έχουμε τη δυνατότητα να το περάσουμε και φέτος. Λοιπόν, Εδώ είμαστε και πραγματικά θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηρικτές αυτής της εκπομπής. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει μια εκπομπή, είναι, η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκη στη Σιβρακάκη 12. Να σας υπενθυμίσω ότι αν δεν είναι κοντά σας στη Σιβρακάκη, έρχεται κοντά σας με ένα τηλεφώνημα στο 28310283 ή στο 28310283. Ξεκινάω, παιδιά, με το τηλέφωνο που ξέρω εγώ απ' έξω. Το 28023 χρησιμοποιώ, που είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, και πάω στα γκουρουάρο μας. Όχι, μπορεί να μην είναι πιο εύκολο, απλά εμένα μου είναι πιο εύκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Για τον κάθε άνθρωπο η ευκολία του είναι διαφορετική. Λοιπόν, επίσης τα γκουρουάρο μας με συντροφεύουν κάθε μέρα εδώ μέσα στο στούντιο. Ο χώρος μυρίζει υπέροχα. Τα ανταλλακτικά, να ξέρετε ότι αλλάζουν ανά δύο μήνες. Όμως εμάς μας τα αλλάζει πιο γρήγορα. Η αλήθεια είναι ο γκουρού μας, ο Μάκης μας, να είναι καλά, ή ο Γιώργης έρχεται, να είναι καλά τα παιδιά, μας προσέχουν πάρα πολύ. Λοιπόν, 2831026442, όχι ότι χρειάζεται, απλά εγώ θέλω, ρε παιδιά, θέλω να αλλάζω την ψυχολογία μου με διαφορετικό αρωματάκι. Λοιπόν, και αυτό το έχω και στο προσωπικό μου άρωμα, δηλαδή μπορεί να έχω το ίδιο άρωμα πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, 2831042334 και όνειρο θα είναι, εδώ είμαστε πάλι και έχουμε και τα γκουρού άρωμα πάλι στην παρέα μας. Για να τα έχετε κι εσείς, τώρα τηλεφωνήστε 2831026442, ξαναλέω 2831042334.
1: Μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω.

Καλέ, πότε πέρασε η ώρα και ήρθαν τα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα. Όνειρο θα είναι ξανά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Καταρχήν, δεν είπα την πρώτη καλημέρα μου στο Κατερινιό μου και στα κορίτσια που δουλεύουν εκεί στο ξενοδοχείο και με έχουν στείλει μια καλημέρα με χαμόγελα μεγάλη. Θέλω να του την ανταποδώσω, βρε παιδιά. Πώς θα πάω διαφημιστικά? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα δηλαδή. Λοιπόν. Ποιο τραγούδι τώρα να βάλω για τα κορίτσια μου, ποιο, γιατί θέλω να χαμογελάσουνε, θέλω να έτσι να έχουν θετική ενέργεια, έχουν μια δύσκολη μέρα μπροστά τους, δεν είναι εύκολο πράγμα να δουλεύεις σε ξενοδοχείο, παιδιά, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, οκ, θέλω να βάλω το χαμογέλα, θα βάλω το χαμογέλα σου πάει. Με από Ζαχαρία Μπασιά. Θέλω να μου χαμογελάσουν τα κορίτσια μου, να σκεφτούν και να πούνε: όχι μωρέ, τι σκέφτηκε η Χρύσα για μας. Λοιπόν, σας τα αφιερώνω με αγάπη. Σας στέλνω τη θετική μου ενέργεια σε όλο τον κόσμο βέβαια. Πάω διαφημιστικά. Υποστηρίζω τα μαγαζιά της πόλης μου μαζί σας. Και γυρνάμε εδώ μαζί στο Καλημέρα με Χαμόγελα.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσιος, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Έμεινε ένας.
8: Εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Αλφα στους 104,7.

Τι ωραίο τραγούδι. Πάντα μου άρεσε αυτό το κομμάτι από την πρώτη μέρα που βγήκε, παιδιά. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε μαζί. Είμαστε δυνατά μαζί, όπως λέει και ο Χρήστος ο Μενιδιάτης. Και μαζί μας την παρέα μας, να πούμε την καλημέρα μας με πολλά πολλά χαμόγελα, γιατί μας ακούει ο Νίκος μας. Είναι ο Νικόλος ο Χαρκιανάκης. Η εταιρεία του Νίκου του Χαρκιανάκη, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι παράγει, επεξεργάζεται και εμπορεύεται κρέατα. Η οποία εταιρεία προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πω 9,5 ευρώ το κιλό. Να τα λέμε και αυτά, να σας τα υπενθυμίζω. Μιλάμε για μπριζόλες μοσχαρίσιες, μιλάμε για κιμά μοσχαρίσιο νοπό, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Ελπίζω να μην στέλνετε σε μένα τα με τις παραγγελίες, παιδιά. Λοιπόν, τι θα κάνετε, 698-579-3601. 698-579-3601. Να πω την καλημέρα μου στη Μαρία και στη Γεωργία. Καλημέρα, κορίτσια μου. Καλημέρα με χαμόγελα. Να είμαστε καλά και δυνατά μαζί. Αυτό είναι. Καλημέρα σε όλους μας.

Πάνω απ' όλα έχω εσένα λοιπόν, γι' αυτό θέλω να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα πολύ μεγάλο σ' αγαπώ. Να πω την καλημέρα μου στην Αβελίνα μου, στο κοριτσάκι μου το γλυκό που μου φτιάχνει και τα όμορφα νυχάκια μου. Καλημέρα βρε Βελίνα, καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, τι να πω. Λοιπόν, ξέρετε ποιο τραγούδι τώρα σκέφτηκα. Έτσι και θέλω να γίνει και διαφορετική και αυτή η εκπομπή. Το έχω πει, ποτέ δεν θέλω να κάνουμε ίδιες εκπομπές εδώ στον Αλφα μας, εδώ στο Καλημέρα με Χαμόγελα. Λοιπόν, είναι το να τραγουδό, το θυμόμαστε το τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, παρακαλώ. Εγώ έχω να το ακούσω πάρα πολύ καιρό στο ραδιόφωνο. Θέλω να μου πείτε αν και εσείς έχετε να το ακούσετε πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν θα έχετε τώρα. Α, πάρα πολύ απλό. Γιατί ήρθε η ώρα και η στιγμή που θα το ακούσουμε παρέα. Πάμε, καλημέρα.

ωραία τραγούδια. Είδατε διαφορετικά τραγούδια. Τραγούδια που αγαπήσαμε πάρα πολύ, που τραγουδήσαμε, που χορέψαμε, που περάσαμε όμορφα μαζί τους. Καλημέρα μας. Α, σας είπα ότι σήμερα έχουμε Τετάρτη, παρακαλώ, 20 Μαΐου 2026. Δεν σας το είπα. Να, σας το λέω τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη Τετάρτη μας. Θα μου πείτε, βρε Χρύσα, είναι λίγο μελαγχολική αυτή η Τετάρτη, Έχει έναν ήλιο, έχει και μία συννεφιά. Δεν έχει έτσι μια διαφορετικότητα. Έχει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρεις. Κάνει ζέστη, κάνει κρύο, τι κάνει, πάλι δεν ξέρεις. Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, μια διαφορετική Τετάρτη. Πώς θα τη θυμόμαστε σαν μια Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Λοιπόν, να είναι μόνο αυτή η διαφορετικότητά της, καλά θα είναι, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, αισιοδοξία, χαμόγελο και προχωράμε, πάμε. Λοιπόν, θέλω να δω και τα ζώδια σήμερα, είμαι περίεργη πώς θα είναι η μέρα. Λοιπόν, να πω όμως χρόνια πολλά πριν στο Θαλελέο και στο Θαλή. Ωραίο όνομα το Θαλής. Καλημέρα λοιπόν Θαλή μου και χρόνια σου πολλά. Καλημέρα στη Λιδία μας και επίσης χρόνια πολλά με υγεία και χαρά. Ό,τι ποθείτε και αγαπάτε σε αυτή τη ζωή να το έχετε μέσα από την καρδιά μου. Και να σας πω ότι η μέρα όντως είναι λίγο περίεργη. Εδώ μας δίνει και 5 μποφοράκια. Πω πω και κατέβασα την τέντα. Παναγιά μου, πάει η τέντα, θα σχιστεί. Λοιπόν, 22 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή έχει τη ζεστούλα του, αλλά έχει και το αεράκι του, το οποίο λίγο θα μας πάσει τα νεύρα. Αυτό είναι. Λοιπόν, αλλά τα τραγούδια μπορούν να μας φτιάξουν τη μέρα μας. Ναι. Λοιπόν, και εγώ θα τραγουδήσω. Θα τραγουδήσω το σ' αγαπώ μου τώρα. Καλά, μην φανταστείτε, τον Πανοκιά μου θα βάλω να το κάνει, γιατί αν το κάνω εγώ θα φύγετε όλοι. Θα σταματήσει η εκπομπή από τώρα.

Αγάπη, αγάπη, αγάπη, πείτε το δικό σας σε αγαπώ στους ανθρώπους που αγαπάτε. Για ελάτε να μου πείτε εμένα σ' αγαπώ που με αγαπάτε πολύ πολύ πολύ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, έχουμε καλή διάθεση, προσπαθούμε τουλάχιστον, δεν το βάζουμε κάτω για κανένα λόγο παιδιά. Η ζωή είναι περίεργη, είναι ανατρεπτική, αλλά όλα πιστεύω ότι θα ισιώσουν, που θα πάει. Λοιπόν, αχ, εδώ βλέπω στο kuna.gr μια αξιέπαινη λέει πράξη. Θέλω να το ανοίξω να δω τι είναι αυτό. Οι σωστές λέει πράξεις, αυτές που θεωρητικά είναι αυτονόητες, αλλά δεν είναι πάντα. Είναι σημαντικό και να μνημονεύονται και να επιβραβεύονται. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση του κύριου Αντώνη Κυριακάκη, εργαζόμενου στην ασφάλεια του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του την Κυριακή, βρήκε μια πεταμένη, πεσμένη όπως αποδείχτηκε, ζακέτα στο προάβλιο του ιδρύματος. Τη μάζεψε και με έκπληξη είδε πως σε μία από τις τσέπες βρίσκονταν περίπου 900 ευρώ στα 50 ευρώ. Δεν το σκέφτηκε στιγμή. Ενημέρωσε την ασφάλεια Ρεθύμνου και εντοπίστηκε η κάτοχος της ζακέτας, μία τουρίστρια, η οποία κατάφερε να πάρει πίσω το ποσό που έχασε και ευχαρίστησε με όλη της την ψυχή τον κύριο Κυριακάκη. Μπράβο του ανθρώπου. Όντως αξιέπαινη πράξη, παιδιά. Όντως αξιέπαινη πράξη. Λοιπόν, μπράβο. Μάλιστα. Συνεχίζω με τραγούδι. Ηλίας Βρετός, καλά πήγε αυτό.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Λοιπόν, καλά πήγε και αυτό. Εγώ έχω να σας πω ότι έχω δει διαφημιστικά από τις 10:53. Κάνω πως δεν τα βλέπω, αλλά αυτά με βλέπουν, βρε παιδιά. Και σε λίγο θα πει το αφεντικό γιατί δεν μπήκαν τα διαφημιστικά. Και θα έχει και δίκιο. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε διαφημιστικά μηνύματα. Τι λέτε? Και αμέσως μετά γυρνάμε εδώ στο Καλημέρα με Χαμόγελα. Μην μου φύγετε, μην μου πάτε πουθενά. Έχουμε να δούμε εκδηλώσεις, έχουμε να ακούσουμε τραγούδια, έχουμε να πούμε ζώδια. Πολλά έχουμε να πούμε. Και όλα θα τα κάνουμε παρέα εδώ στον Α μας. Πάμε στα διαφημιστικά μας.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
2: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 8 61 23 20.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
10: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
9: Γράφε 28-31-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Α στους 104,7.

βρε Κώστα Μαρτάκη, πάλι μας τα είπες, περίεργα μας τα είπες, αλλά σωστά. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Εδώ είμαστε και σας που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Χρύσα Φιλιππούλου, είμαι στο μικρόφωνο του Alpha FM 104,7 και είναι τι άλλο, το καλημέρα με χαμόγελα. Ελάτε κοντά μας, υποστηρικτές αυτής της εκπομπής, να σας υπενθυμίσω ή να σας πω για πρώτη φορά να ακούτε Alpha ότι είναι και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Σιβρακάκη 12 και το αγκουρού άρωμα Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη, αλλά και ο αγαπημένος μας Νικόλος ο Χαρκιανάκης με την εταιρεία του Παραγωγή, Επεξεργασία και Εμπόριο Κρεάτων. Λοιπόν, πού να πάω, να πάω στο Σούσουρο, ναι, να πάω. Έλα βρε Ανδρομάχη, ανέβασέ με λίγο. Θέλω παραπάνω, παραπάνω θέλω.

Αχ, βρε Ανδρομάχη, τι ωραία που τα λες. Εγώ θα σου απαντήσω και που είμαι όμως σε λίγο, που θα βάλω το επόμενο τραγούδι, θα ακούσεις. Λοιπόν, προς το παρόν θα σε πω στις εκδηλώσεις στην πόλη μας. Για πάμε όλοι παρέα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην πόλη μας σήμερα, στο όμορφο Ρεθυμνούλι μας. Έχουμε μια πολύ ωραία έκθεση, η οποία συνεχίζεται και φιλοξενείται στην Art Gallery Μορφές. Είναι στη Γοβάτζηδάκη 18, 10 με 2,5, είσοδος ελεύθερη. Έχουμε τα εύθραστα ίχνη των συμβόλων, έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Μεσολογγίου 32, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Έχουμε στο Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών Can You Be Just Another Can? Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης στο Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών Εθνικής Αντιστάσεως 82, 6 με 9 το βραδάκι. Είσοδος ελεύθερη και εκεί. Ωραία, λοιπόν, αυτά έχουμε για σήμερα Τετάρτη. Τα υπόλοιπα είναι για αύριο Πέμπτη. Οπότε σταματώ και πάω να απαντήσω που είμαι από τις 9 το βράδυ. Ακούω Μαλλού και τα παγκάκια.

Λοιπόν, ακούστε τώρα, αν δεν με βρείτε στα παγκάκια, λοιπόν, ψάξτε με να με βρείτε στα μαύρα φεγγάρια και στη Λένα Ζευγάρα, παρακαλώ. Ένα τραγούδι, εμένα σίγουρα με χαρακτηρίζει, σίγουρα. Λοιπόν, καταρχήν με χαρακτηρίζει η μουσική, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω τραγούδια και πραγματικά το κάθε τραγούδι το έχω βιώσει με άτομα και με συγκεκριμένες στιγμές. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, πάω τώρα στη Λένα Ζευγάρα. Μαύρα φεγγάρια.

ωραίο τραγούδι. Αχ, βρε, λέει ένα ζευγάρα. Τι μου κάνετε, βρε, κορίτσια μου γλυκά. Τι μου κάνετε, πείτε μου τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, τι τραγουδάρες είναι αυτές. Καλημέρα να πω στην Ιωάννα μου. Καλημέρα με χαμόγελο. Λοιπόν, μου στέλνει φωτογραφία. Τώρα την ανοίξω να τη δω. Αχ, Παναγιά μου. Παιδιά μου, δεν το πιστεύω. Κουκλάκι να σου ζήσει, Ιωάννα μου. Κουκλάκι να σου ζήσει. Τι να πω. Μπράβο, μπράβο. Να έχει δύναμη. Να το μεγαλώσεις, γιατί καλά είναι τα παιδιά, αλλά θέλουν παιδιά μεγάλη δύναμη και μεγάλη αγάπη, πραγματικά. Δίνουμε όλη μας την ψυχή από την στιγμή που μένουμε έγκυες μέχρι, αγαπημένη μου, μιλώ για την Ιωάννα τώρα, για τις γυναίκες, έτσι. Λοιπόν, μέχρι την τελευταία μας πνοή, να ξέρεις, Ιωάννα μου, και εμένα έχει αρρωστήσει. Δεν με άφησε όλο το βράδυ, φώναζε μαμά, μαμά, μαμά, 18 χρονών παιδί, να μην κοιμηθώ κι εγώ μαζί της. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τι να κάνουμε, μανούλες είμαστε, δεν αλλάζουν αυτά. Λοιπόν, η Ιωάννα, η καπετανάκι, λέω και το επιθετό σου, Ιωάννα μου, έτσι. Θέλει να σας υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα γίνει σπερινός στις 26 Πέμπτου και ώρα 6.30, χάρη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, που γιορτάζεται στις 27 Πέμπτου. Θα χαρεί και αυτή και όλη της οικογένεια να παρευρεθούμε όλοι εκεί. Βρίσκεται στο παλιό δρόμο στα τρία μοναστήρια, έτσι, παιδιά. Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες. Πάρτε με ένα τηλεφωνάκι εδώ, 2831054094, πείτε στην Ιωάννα την Καπετανάκη και ρωτήστε και μάθετε να πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι, γιατί όχι. Και να γνωρίσουμε και την οικογένεια της Ιωάννας, εγώ δεν την ξέρω, θα την γνωρίσω όμως, θα την γνωρίσω, πού θα πάει, λοιπόν. Και θα δω και το μωρό που δεν έχω καταφέρει, Ιωάννα μου, είμαι απαράδεκτη. Λοιπόν, δώσ' του ένα πολύ μεγάλο φιλάκι από μένα. Αντί να κάνεις εσύ παράπονα, κάνω εγώ. Λοιπόν, πάω στην Κατερίνα, τα παράπονά μου. Αμέσως μετά πάω στα διαφημιστικά μου και γυρνάω με ζώδια.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
12: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Αλφα στους 104,7.

0: Εξηγήστε μου, τι να μου εξηγήσετε τα ανεξήγητα. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά FM 104,7. Τι να πούμε τώρα, αστηρία. Να τη πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Αντικειμενικά είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά FM 104,7. Τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε τι κάνουμε. Και όλα είναι καλά. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι είναι το καλημέρα με χαμόγελα, ότι η Χρύσα Φιλιππούλου είναι εδώ και μιλάει στο μικρόφωνο σαν να είναι μόνη της, ενώ είναι μαζί σας. Και αυτό δεν το ξεχνώ ποτέ, να το ξέρετε. Και θέλω όλες τις εκπομπές να τις κάνουμε παρέα. Θέλω τώρα να πάω στο επόμενο κομμάτι, ελπίζω κι εσείς. Είναι ο Ηλίας Βρετός. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Τυχαίο το τραγούδι.
1: Συμβουλές για το καλό μου. Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: με τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Πολύ σημαντικό να τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, με τα θέλω μας, γιατί αν πραγματικά δεν είναι τα δικά μας θέλω και είναι των αλλωνών, εκεί είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πού να πάω τώρα, να πάω στα ζώδια, όχι να πάω, να τρέξω, γιατί πάλι θα βγω εκτός χρόνου, με ξέρετε τώρα, άμα δεν βγω εκτός χρόνου γίνεται Χρύση Ευλιποπούλου, κάτι δεν θα πάει καλά με την εκπομπή, το έχω σπουδάσει το θέμα τώρα πια. Λοιπόν, έχουμε Ερμή στους διδύμους, σε τρίγωνο με τον Πλούτονα, φέρνει αποκαλύψεις και δυνατές συμφωνίες. Η Σελήνη με το Δία στον καρκίνο ενισχύει την αισιοδοξία και τις οικογενειακές χαρές. Πάμε να δούμε, παιδιά, τι άλλο ενισχύει, γιατί θέλω να δω έτσι ενισχύσεις θέλω. Δεν μπορώ άλλο. Πραγματικά δεν μπορώ άλλο τις απογοητεύσεις της ζωής. Δεν μπορώ. Μικρές είναι, αλλά είναι απογοητεύσεις. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στη Δετάρτη σου, κριέ μου. Ξεκινάμε μια έντονη ανάγκη για επικοινωνία, καθώς το τρίγωνο Ερμή Πλούτονα σου δίνει την ικανότητα να πείθεις και τον πιο δύσκολο συνομιλητή. Θα διαπιστώσεις ότι τα λόγια σου σήμερα έχουν μια παράξενη δύναμη επιβολής, ενώ η σύνοδος Σελήνης Δία σε καλεί να εστιάσεις στο σπίτι και την οικογένεια. Όπου θα υπάρξει ένα ευχάριστο γεγονός ή μια συνάντηση που θα σου προσφέρει μεγάλη συναισθηματική ασφάλεια. Αξιοποίησε τη μέρα για να κλείσεις συμφωνίες που απαιτούν οξυδέρκεια και στρατηγική σκέψη, κρυαράκι μου. Πάμε στα ταυράκια. Ταύρε, η προσοχή σου στρέφεται στις αξίες σου, τόσο τις υλικές όσο και τις ηθικές. Το τρίγωνο Ερμή Πλούτονα σου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να αναδιαρθρώσεις τα πλάνα σου και να βρεις λύσεις σε πρακτικά ζητήματα που σε απασχολούσαν καιρό. Η σύνοδος Σελήνης Δία στον τρίτο οίκο σου φέρνει ευχάριστες ειδήσεις από αδέλφια ή κοντινούς συγγενείς. Θα έχεις πολλές μετακινήσεις

προσωπικό επίπεδο. Θα νιώσεις ότι οι κόποι σου αναγνωρίζονται, αξιοποίησε αυτή την ενέργεια για να προωθήσεις τον εαυτό σου και να ξεκινήσεις κάτι σημαντικό, τη Δημάκη. Πάω στα καρκινάκια μου, αυτή είναι μια από τις πιο τυχερές μέρες της χρονιάς για σένα αγαπητέ μου καρκίνε. Φτου Παναγιά μου να φτιστώ. Στον κόρφο μου. Η σύνοδο Σελήνης Δία στο ζωδιό σου χαρίζει απίστευτη λάμψη, αισιοδοξία, ευκαιρίες για προσωπική επέκταση. Παράλληλα, το τρίγωνο Ερμή Πλούτωνα λειτουργεί υποστηρικτικά στο ψυχολογικό σου επίπεδο, βοηθώντας σε να αποβάλεις φοβίες του παρελθόντος. Θα νιώσεις μια εσωτερική δύναμη, θα σε οθήσει να πάρεις τα ηνία της ζωής σου. Σήμερα Τετάρτη, εκμεταλλεύσου την εύνοια για να κάνεις νέα ξεκινήματα και να βγεις δυναμικά στο προσκήνιο. Άντε, βρε παιδιά, άντε λοιπόν. Πάω στα λιονταράκια μου, η σημερινή Τετάρτη σε καλή να δράσεις παρασκηνιακά, αλλά αποτελεσματικά. Το τρίγωνο Ερμή Πλούτωνα σου δίνει τη δυνατότητα να διεισδύσεις σε κοινωνικούς κύκλους και να αποκτήσεις πληροφορίες που θα αποδειχτούν πολύτιμες για το μέλλον σου. Η σύνοδο Σελήνη Δία στο 12ο οίκο ενισχύει την ενόρασή σου και σου προσφέρει μια εσωτερική προστασία. Θα νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς για λίγο και να ανασυγκροτήσεις τις δυνάμεις σου. Εμπιστεύσου τα όνειρα και τις προαισθήσεις σου, καθώς σήμερα το ένστικτό σου λειτουργεί ως λάνθαστος οδηγός για τις επόμενες κινήσεις σου λιονταράκι μου και πάω στους Παρθένους. Παρθένε μου, η Τετάρτη αυτή είναι γεμάτη υποσχέσεις και κοινωνική καταξίωση. Ο κυβερνήτης σου Ερμή σε τρίγωνο με τον Πλούτωνα σου χαρίζει μια τρομερή πνευματική διάβγεια, επιτρέποντάς σου να λύσεις δυσεπίλητα προβλήματα στη δουλειά ή την καθημερινότητα. Η σύνοδο Σελήνη Δία στον τομέα των στόχων και των φιλικών σχέσεων προμηνύει μια μεγάλη επιτυχία ή μια σημαντική βοήθεια από το περιβάλλον σου. Θα βρεθείς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και οι ιδέες σου θα βρουν πρόσφορο έδαφος. Εκμεταλλεύσου την ημέρα για να διευρύνεις τον κύκλο σου και να κυνηγήσεις τα όνειρά σου, Παρθένε μου. Λοιπόν, αυτά. Πού να πάω τώρα? Πάω να βάλω 1000 σπίρτα. Πάω στον Αντώνη Ρέμο. Υπέροχο τραγούδι.

ωραίο τραγούδι. Χίλια σπίρτα, παιδιά, να βάλουμε και σήμερα. Στη σημερινή μας Τετάρτη, να σωθούμε. Λοιπόν, πάμε στους ζυγούς μας. Είμαστε στον οροσκόπο.gr και συνεχίζω με τα υπόλοιπα ζώδια. Να δούμε, να τα συμβουλευτούμε και σήμερα. Ζυγέ μου, η σημερινή Τετάρτη επικεντρώνεται στην καριέρα και τη δημόσια εικόνα σου. Το τρίγωνο Ερμή Πλούτο να σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις ριζικές αλλαγές στον τρόπο που επικοινωνείς τις ιδέες σου, κάνοντάς σε να φαίνεσαι πιο σίγουρος και πιο δυναμικός. Η σύνοδος Σελήνης Δίας στην κορυφή του οροσκοπίου σου είναι ένας ιονός επιτυχίας και αναγνώρισης. Θα υπάρξουν γεγονότα που θα σε φέρουν μπροστά σε ευθύνες, τις οποίες όμως θα διαχειριστείς με απόλυτη επιτυχία. Αξιοποίησε τη μέρα για να κάνεις επαφές με άτομα κύρους και να εδραιώσεις τη θέση σου στον επαγγελματικό σου στίβο ζυγέ μου. Άντε με το καλό, να σου πάνε όλα καλά. Πάμε στους σκορπιούς μας. Η σκορπιά μου, η Τετάρτη 20 Μαΐου είναι μια μέρα απελευθέρωσης και επέκτασης. Ο παραδοσιακός σου κυβερνήτης, ο Πλούτωνας, σε τρίγωνο με τον Ερμή, σου χαρίζει μια διεισδυτική ματιά που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Σύνοδος Σελήνης Δία στον ένατο οίκο φέρνει εξαιρετικές ειδήσεις που σχετίζονται με το εξωτερικό, τις σπουδές ή νομικά ζητήματα. Θα νιώσεις ότι οι ορίζοντες σου ανοίγουν και η αισιοδοξία σου επιστρέφει δυναμικά. Αξιοποίησε την ημέρα για να ταξιδέψεις, έστω και νοητά, να μάθεις κάτι καινούριο και να διευρύνεις την επιρροή σου σε νέα πεδία δράση, σκορπιέ μου. Πάμε στα τοξοτάκια. Αγαπητέ μου τοξότη, η σημερινή Τετάρτη εστιάζει στις βαθιές σου επιθυμίες, στις σχέσεις σου με τους άλλους. Το τρίγωνο Ερμή Πλούτο να σου δίνει μια σχεδόν μαγνητική ικανότητα να πείθεις τους συνεργάτες σου, αποκαλύπτοντας αλήθειες που μέχρι τώρα παρέμεναν στο σκοτάδι. Η σύνοδος Σελήνης Δία στον 8ο οίκο φέρνει μια αίσθηση ανακούφισης και προστασίας σε ζητήματα που σε άγχωναν. Θα νιώσεις μια εσωτερική ενδυνάμωση που θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις παλιούς φόβους. Αξιοποίησε την ημέρα για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να έρθεις πιο κοντά σε ανθρώπους που εμπιστεύονται. Σε απόλυτα, καθώς οι εξομολογήσεις σήμερα θα λειτουργήσουν λυτρωτικά. Πάω στα εγωκεράκια. Για σένα, φίλε μου, εγώ και η Τετάρτη αυτή είναι σήμερα η ημέρα των σημαντικών συναντήσεων και συνεργασιών. Τρίγωνο, Ερμή Πλούτο, να επηρεάζει άμεσα τον τομέα της εργασίας και της υγείας σου, προσφέροντάς σου λύσεις σε πρακτικά προβλήματα που απαιτούσαν χρόνο. Η σύνοδος Σελήνη Δία απέναντί σου στον 7ο οίκο φέρνει τύχη και αρμονία στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Θα διαπιστώσεις ότι άλλοι είναι πρόθυμοι να σε στηρίξουν και να σε βοηθήσουν στα πλάνα σου. Αξιοποίησε αυτή την εύνοια για να βελτιώσεις το κλίμα στις συνεργασίες σου και να δείξεις την ανθρώπινη ζεστή σου πλέον. Που συχνά κρύβεις πίσω από τον επαγγελματισμό σου, εγώ καιρέ μου. Πάμε στους υδροχόους. Ο Πλούτωνας από το ζώδιο σου σε τρίγωνο με τον Ερμή σου δίνει μια ασύλληπτη πνευματική δύναμη σήμερα. Σήμερα, Τετάρτη, μπορείς να μεταμορφώσεις κάθε κατάσταση προς οφελός σου, χρησιμοποιώντας μόνο τη δύναμη του λόγου και της σκέψης. Η σύνοδος Σελήνης Δία στον τομέα της εργασίας και της καθημερινότητας προμηνύει μια πολύ ευχάριστη μέρα στο εργασιακό σου περιβάλλον, με ευκαιρίες για βελτίωση των συνθήκων ή μια νέα πρόταση. Θα νιώσεις γεμάτος ζωντάνια και έτοιμος να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου. Αξιοποίησε την ημέρα για να ξεκινήσεις μια νέα συνήθεια που θα ωφελήσει την ευεξία σου και να τακτοποιήσεις τις λεπτομέρειες των υποχρεώσεών σου. Και πάω στα ψαράκια μου. Αγαπητέ μου, ηχθή, η σημερινή Τετάρτη είναι μια πραγματική γιορτή για την ψυχή σου. Η σύνοδος Σελήνης Δία στον 5ο οίκο σε γεμίζει δημιουργικότητα, χαρά και τύχη σε κάθε σου κίνηση. Παράλληλα, το τρίγωνο Ερμή Πλούτο να σου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσει τα συναισθήματά σου με έναν τρόπο βαθιά μεταμορφωτικό, κλείνοντας πληγές του παρελθόντος. Θα νιώσεις την ανάγκη να δημιουργήσεις, να παίξεις, να χαρείς τις ομορφιές της ζωής. Αξιοποίησε αυτή την εξαιρετική ενέργεια για να προβάλλεις τα ταλέντα σου, να ασχοληθείς με ένα χόμπι που αγαπάς και να περιβάλλεις τον εαυτό σου με ανθρώπους που σε εμπνέουν και σε αγαπάνε κι αυτοί. Ε? Σημαντικό. Λοιπόν, πού να πάω τώρα. Λοιπόν, θα πάω. Θα βάλω Νίκο Οικονομόπουλο. Το για κάποιο λόγο θα βάλω. Να. Ένα από τα παλιά του τραγούδια, αλλά πολύ ωραίο κομμάτι. Αχ, αυτό το τραγούδι θα βάλω, αυτό θέλω να ακούσω. Λοιπόν, αν εσείς θέλετε να ακούσετε κάτι άλλο, για ελάτε. Εδώ είμαστε, ζωντανά, ΑΛΦΑΦΕΜ 104,7 για λίγο ακόμα, 697-160-36-57, 2831-0-54-094. Θέλω να κάνετε, χιλιοστά τα χιλιόμετρα που από όπου και αν ακούτε ΑΛΦΑ, όσο μακριά ή κοντά είσαστε, θέλω να σας φέρω κοντά μου, ελάτε.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου πες.

Έτσι, για κάποιο λόγο γίνονται όλα σε αυτή τη ζωή, να το θυμόσαστε αυτό. Για κάποιο λόγο ήμασταν και σήμερα εδώ, έτσι, για να περάσουμε όμορφα. Ορίστε, ένας πολύ ωραίος, όμορφος λόγος. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, θέλω να σας πω ότι και αύριο με καλό και δόξα τω Θεώ να έχουμε την υγειά μας, θα είμαστε και εδώ. Το καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα τη Φιλιππούλου και όχι μόνη της, με όλους εσάς κοντά μου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω και την εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων. Να σας υπενθυμίσω ότι προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου μοσχάρι νοπό, νεαρό νοπό, με 9,5 ευρώ το κιλό μόνο. Κάντε τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601, 698-579-3601. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα γκουρού Άρωμας Νικηφόρου Φουκάκης στην Παλιά Πόλη. Να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε και να κερδίσετε δωρεάν με τους γκουρού δωρεάν δειγματισμό για τη δική σας επιχείρηση, για το δικό σας χώρο. Νικηφόρου Φουκάκης στην Παλιά Πόλη, 2831-026-442, 2831-042-334. Και βέβαια να ευχαριστήσω και το Σούπερ Μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην Σούπερ Μάρκετ Γεωργουλάκης, στη Ζιβρακάκη 12, και να σας υπενθυμίσω ότι έχουν και delivery, 2831-028-023, 2831-028-939. Λοιπόν, μέχρι αύριο με καλό, που θα είμαστε και πάλι εδώ στις 10 ακριβώς. Τώρα εντάξει, αν δεν είναι 10, είναι 10 και 5, εσείς μην φύγετε. Παραμένετε συντονισμένοι στον Άλφα μας. Λοιπόν, μέχρι τότε θέλω, σας παρακαλώ δηλαδή, μέσα από την καρδιά μου, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας από μένα. Καλή Τετάρτη να έχουμε όλοι μας.

0: ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

ξέρεις πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω αδέος. Μα ο δρόμος να τρέξω.

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να μην

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Βεγγαλικά Χνάρις.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
8: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Και από το 1991 φτάνουμε στο 2013, όπου ο παραγωγός μου, ο Γιάννης ο Δόξας, νάτος εκεί είναι, ζεστό χειροκρότημα, είναι ο Γιάννης ο Δόξας. Φαίνεται, είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
4: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
1: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
13: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
1: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
13: Αλήθεια!
1: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
13: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
1: Για την κόρη σου.
13: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
1: Γράφε. 2831-030-250.
13: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
1: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
13: Μακά. Άρη, το τηλέφωνο είπαμε 2831-30-250, σωστά.
1: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
13: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.
14: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
15: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα. Για να την ακούσεις.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50 383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
14: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311 00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
5: Άκου δυνατά.
6: Άκου μοναδικά.
7: Αλφα.
8: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
9: Λοιπόν, ο καπετάνιος του κουρασγερόπλοιου λέει στους επιβάτες και στο πλήρωμα: αγαπητοί μου, έχω ένα καλό νέο και ένα κακό νέο. Ποιο θέλετε να ακούσετε πρώτα? Λένε αυτοί το καλό. Ωραία, πάμε για 14 βραβεία Όσκαρ.
10: And the Oscar goes to...
11: Είναι φιλαράκι, τόσο γυναικάρα η ψιλικατζού, που καταλάβωσε ότι την ώρα που την κοιτούσα τη ζήτησα καποτίνια.
12: Κορίτσι, κορίτσι, θες να βγούμε?
13: Έχω σχέση.
12: Να βγω μαζί σας?
13: Με το δικό σου όλα καλά?
14: Ναι, όλα καλά, έχουμε πολύ ελεύθερη σχέση.
13: Δηλαδή?
14: Αυτός νομίζει ότι είναι ελεύθερος και εγώ νομίζω ότι έχουμε σχέση.
9: Όταν βαριέμαι, πηγαίνω σε νοσοκομείο, βάζω άσπρη ποδιά και λέω στους χειρουργημένους: συγχαρητήρια, η αλλαγή φίλου ήταν επιτυχής. Σε μένα, ρε, σε μένα, βαριέσαι.
11: Νάντσι.
13: Ήμουν εθισμένο στο να τρώω ταμπλέτες πλυντηρίου.
12: Α, αυτή τη βλακία που κάνω στο ίντερνετ. Κατάφερες να το σταματήσεις?
13: Ναι, ευτυχώς εδώ και δύο εβδομάδες είμαι καθαρός.
9: Είσαι ο λόγος που ξυπνάω κάθε πρωί. Αλήθεια, μωράκι μου. Ναι, μωρή, είναι ανάγκη να κάνεις πιστολάκι κάθε πρωί.
11: Λες μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Τον φίλο σου. Ποιος είσαι?
12: Άρα για ποδόσφαιρο.
13: 5x5.
12: 25.
11: Καλό. Νάρση.
9: Πας σπίτι, κάνεις μπάνιο, φοράς κρέμες, βάζεις νυχτικές, ένα ποτηράκι κρασί, κεριά, χαλαρή μουσική. Μπαίνει μέσα ο Μπάμπης, κλάνει. Τελεία.
11: Μωράκι μου, πες μου κάτι σεξι. Σε 6 ώρες ξυπνάω.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
5: 104,7.
15: 104,7.
5: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση.
12: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
8: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
13: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
14: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
13: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
13: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
13: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
13: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
13: Γράφε 28-31-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
13: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά.
13: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
13: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
15: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Άκου μουσική.
18: Άκου μουσική.
17: Μουσική.
18: Εδώ.
17: Εδώ.
18: Τα ακούς όλα.
17: Αλφα.
18: Τα ακούς όλα.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
6: Τι γίνεται, βέβαια, παιδιά, τι γίνεται, τι γίνεται.
7: Τι να γίνει, εντάξει, ξέρεις.
6: Εντάξει.
7: Έχει επίπεδο. Άκου να σου πω, καινούριο επίπεδο ζήλιας.
8: Τι είναι?
7: Νούμερο 7434.
9: Τι? Πού είσαι?
7: Στο ζαχαροπλαστείο.
9: Ποιος ξέρει με ποια καριόκα είσαι πάλι?
0: Αλφα FM 104,7.
2: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Are you listening now? Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
11: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. Αλφα

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
1: Θέλω να σας δώσω μία συνταγή, δεν θέλετε?
2: Πες μας, Ρελή, να μην στο χαλάσω.
1: Θέλουμε ξανθές σταφίδες, φρέσκια μαγιά, νερό, μαχλέπι, πορτοκάλι, ξύσμα, ζάχαρη, βανιλίνη, αλάτι,
3: γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και σπορέλαιο.
1: Ψιλοκόβουμε το γλυκό του κουταλιού το πορτοκάλι. Μπορώ να βάλω σικαλάκι που μου αρέσει?
2: Όχι, αλλά μπορεί να ρίξει μία μαχλέπα και να πάει στο διάολο.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102,2.

0: Και αυτό το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα, έχω να σου πω, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα. Nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Τι κάνεις?
3: Τεντώνομαι.
2: Κάνεις.
3: Ξεκίνησα από ένα γυμναστήριο πανεπιστημιακού τύπου.
4: Δηλαδή?
3: Γράφτηκα και δεν πατάω. Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471
4: Ναι!
7: 12-12
2: Μπράβο!
6: 19-40
2: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι.
5: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104.7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο-Ποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
10: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια. Συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
11: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
15: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
16: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
17: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
18: Αν νομίζει ότι τα έχει δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
19: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
20: Αμέσως τώρα.
19: Στο Ρέθινο.
21: Σε Μαρούση και Παλαιό Φαλιρό, η Beat Online, gotsopoulos.gr. Gotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Θέλω να στείλετε SMS στο 19619, σφαίρα και νοκή απάντηση στην ερώτηση: ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? SMS 19619, σφαίρα και νοκή απάντηση στην ερώτηση και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδήλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: Τον άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα εδώ, στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θες να δεις, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς, Ελίνα Παπίλα. Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Απογευματινό Σφαίρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Μουά.
1: Σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
4: Έξι με 7, 8, 9, 10.
1: Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplas.
13: Προ καλοκαιριού.
14: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
15: Η ώρα είναι 5.
16: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
17: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
18: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
19: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
20: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
21: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
22: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
21: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
22: Αλήθεια!
21: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
22: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
21: Για την κόρη σου.
22: Ποια κόρη, καλέ?
21: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
22: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
21: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
22: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
21: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
22: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
21: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
23: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
24: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα

0: καλός τους, καλός τους.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα.
0: Απόγευμα Τετάρτης 20 του Μάη, τελευταίο δεκαήμερο από σήμερα για να τελειώσει και αυτός ο μήνας και να μπούμε επίσημα στο καλοκαίρι. Στο καλοκαίρι.
1: Ελίνα Παπίλα.
0: Νικόλας Ράπτης.
1: Γιάννης Μπούνιας στη ρύθμιση του ήχου και εσείς 6936-10-1022 στο Viber της εκπομπής.
0: Τι γίνεται, πείτε μου τα νέα σας. Εγώ δεν έχω τα ίδια.
1: No news, good news λένε στο χωριό μου.
0: Και στο χωριό μου το ίδιο λένε, αλλά αποκλείεται. Έχει νέα.
1: Δεν έχω νέα, δεν έχω τίποτα.
0: Πες Γιάννη τα δικά σου, αφού δεν έχουμε εμείς.
1: Τι να έχει ο Γιάννης, μωρέ, μιζέρια ο Γιάννης.
0: Έλα μωρέ, μιζέρια. Γιάννη, πιστεύεις ότι η ζωή σου είναι μίζερη? Ωραία, γιατί δεν το αντιμετωπίζεις τώρα, όπως το λέει συνέχεια.
1: Εντάξει, δεν έχει ο Γιάννης, είναι με.
0: Εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι και κρυψίνους, να δείξει, περνάει καλύτερα από εμάς.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο ότι περνάει καλύτερα
0: από εμάς. Άρα δηλαδή φαντάζεσαι τη δική μας τη ζωή πως είναι.
1: Τετάρτη 20 Μαΐου. Θαλελέος, Θαλής, Λιδία, Λίδα, Λίδα. Αυτοί είναι που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια.
0: Α, η Λίδα και η Λιδία γιορτάζουν την ίδια μέρα.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Λίδα βγαίνει από το Λιδία.
1: Ναι, λογικά για να γιορτάζουν την ίδια μέρα και με ήτα η Λίδα και με ύψιλον.
0: Θα μου πεις από πού να βγαίνει το Λίδα.
1: Το Λιδία μου αρέσει πάρα πολύ. Η πρώτη Λιδία που γνώρισα ήταν η Λιδία Παπαϊωάννου.
0: Από
1: τις πιο ευφυείς γυναίκες που έχω γνωρίσει και κρίμα που δεν συνέχισε.
0: Η οποία μου είχε πει ο Μαλιάτης στο Unblock ότι εκείνη το πήγε και το Los Angeles, το όνομα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι τρομερά ευφυείς, πάρα πολύ καλό παιδί και είναι κρίμα που ξαφνικά μία περίοδος που είμαστε στο Music έκανε ραδιόφωνο μετά από μένα η Λιδία.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου λέει Νίκο, θα τα σταματήσω όλα. Της λέω, το έχεις πάρει απόφαση. Μου λέει Νίκο, τα σταματάω όλα. Δεν ασχολούμαι άλλο με τίποτα. Και ξαφνικά μία μέρα εκεί το 2015, πριν τόσα χρόνια, 10 χρόνια σταμάτησε. Και ασχολήθηκε με το δημιουργικό κομμάτι των διαφημίσεων. Φοβερό.
0: Λοιπόν, σήμερα και η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την 20η του Μάη.
1: Χρόνια
0: με
1: πολλά.
0: Απόφαση του ΟΗΕ. Είναι μία μέρα, παιδιά. Μιλάμε για τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπόν επικονιαστών στον άνθρωπο.
1: Να.
0: Ξέρετε τι έχει πει ο Αϊνστάιν, ότι αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και η επιβίωσή της είναι παγκοσμίως και πρέπει να είναι αναγνωρισμένη.
1: Καλησπέρα, λέει Λιδία. Το Λιδία είναι αυτόνομο, δεν βγαίνει από το Λίδα. Μη με συγχύζετε. Είναι η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή και έχει και άλλη γιορτή στις 27 Μαρτίου.
0: Γιατί εγώ στο σαν σήμερα που διαβάζω, μόνο το Λιδία έχω. Το Λίδα δεν το έχω. Ο Νικόλας την κάνει. Μας δίνει πληροφορίες λάθος. Βγάζουμε λάθος συμπεράσματα και παρεξηγείται και ο κόσμος.
1: Καλά, ας πάρει ένα χάπι να ηρεμήσει η Λιδία.
0: Μα δεν είναι ωραίο.
1: Άμα συγχύζεται.
0: Στα αγγλικά Λίντια.
1: Ναι.
0: Παντού Λίντια, σε όλες τις γλώσσες είναι Λίντια. Λοιπόν, ο καιρός τι έχει γίνει, παιδιά? Χθες πραγματικά η καταιγίδα ήταν εκτός ορίων. Ήταν μια καταιγίδα που ήρθε για λίγο, αλλά δεν βλέπαμε μπροστά μας.
1: Πολύ βροχή και εγώ βράχηκα μετά που γύρισα σπίτι, βγήκαμε το σκυλί, γίναμε μουσκεμα. Πήρα και τα μάξι μετά να πάω στην εκπομπή. Το βράδυ είχε κρυουλάκι που γυρνούσε, είχε ένα 14-15.
0: Ναι, το οποίο πολύ σημαντικό να αναφερθούμε ότι είναι η πρώτη εκπομπή. Δεν ξέρω αν το έχουν πει κι άλλες, αλλά εμείς εδώ προχθές που δώσαμε τις καιρικές συνθήκες και την πρόβλεψη του καιρού, το είπαμε για τη χθεσινή καταιγίδα. Το είπαμε.
1: Και μπράβο σας.
0: Το είπαμε.
1: Μπράβο σας.
0: Αύριο θα βρέξει το βράδυ με 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά όχι πάρα πολύ δυνατή βροχή. Ασθενής είναι η βροχή που δίνει.
1: Ξεμάτιασμα. Ξεμάτιασμα.
0: Ναι. Η έντονη βροχή έρχεται πάλι την Παρασκευή το βράδυ, μεσημεροαπόγευμα συγκεκριμένα, και πάρα πολύ έντονες καταιγίδες για το Σάββατο το βράδυ.
1: Σάββατο βράδυ λέει θα γίνει
0: χαμός. Από μεσημέρι κιόλας.
1: Σάββατο βράδυ θα πρέπει να κάτσουμε σπίτι, δυστυχώς.
0: Κοίταξε τώρα το Σάββατο. Εντάξει, κάτσε σπίτι.
1: Ναι.
0: Επειδή θα βρέχει.
1: Ναι. Μα δεν βγαίνω.
0: Γιατί δεν βγαίνει άμα βρέχει?
1: Όχι, δεν βγαίνω γενικά, δεν είναι θέμα.
0: Α, εγώ θα βγω.
1: Στα κλειμένα τα θέματά σου.
0: Καταιγίδες λοιπόν με 27 βαθμούς, 30 από Δευτέρα και ηλιοφάνεια. Τι ωραία. Είναι μια έτσι, ένα τετραήμερο που θα έχει έναν άστατο καιρό με νεράκι που θα πέσει. Αλλά από Δευτέρα ξέρουμε ότι έχει το καλοκαίρι. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. 211-779-31 και σφαίρα.gr για εσάς που είσαστε λίγο πιο μακριά από εμάς.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

δες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Έχω φέρει κάτι μπιφτέκια που έφτιαξα σήμερα γιατί κάνω διατροφή και τρώω πρωτεΐνη με σαλάτα. Και ο Ράπτης νομίζει ότι θα λιποθυμήσει, λέει, γιατί το έχει πέσει πίσω το πολύ σκόρδο που έχω βάλει.
2: Δεν νομίζω. Ήμασταν μια κοινή διαπίστωση και εμένα και του Γιάννη. Κλαίνε τα μάτια μας από το σκόρδο.
1: Ακούστε λιγάκι. Υπάρχουν δύο παράγοντες πάρα πολύ σημαντικοί γιατί έχει μπει τόσο μπαχάρι στο μπιφτέκι. Πρώτος παράγοντας είναι ότι εγώ δεν θέλω να τρώω κρέας. Μάλλον δεν μου αρέσει το κρέας και τρώω μόνο κοτόπουλο. Αυτά είναι κοτοπουλή σε μπιφτέκια, τα οποία τα τρώω με το ζόρι. Δηλαδή και το κοτόπουλο δεν το ζητάω. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι δεν έχει ψωμί καθόλου μέσα. Οπότε παίρνει πολύ μπαχάρι για να μπορέσει να είναι λίγο πιο εύγεστο. Διαφορετικά θα τρώγανε φίλο το κοτόπουλο.
2: Άλλο τον μπαχάρι, άλλο το σκόρδο. Δεν μου λέμε κλέψαν τα μάτια μας.
1: Υπάρχει ένα μίξ στο μασούτι που είναι σκόνη για κοτόπουλο και μέσα έχει διάφορα μπαχαρικά, ρε παιδί μου, φαντάζομαι. Δεν έχω δει τι έχει. Έχει τόσο σκόρδο, λες. Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα.
3: Σε
4: άλλα νέα.
1: Τι έγινε με το BBC που είδα τώρα την γκάφα. Πήγε ένας κύριος να δώσει συνέντευξη για δουλειά. Και τον έβγαλαν κατά λάθος μπροστά, στο γυαλί. Ως ειδικό τεχνολογίας.
2: Ωραία.
1: Και εκείνος έδινε.
2: Τέλειο. Υπέροχο.
1: Το BBC, παιδιά, είναι. Εντάξει. Είναι ένας άνδρας ο οποίος κατά λάθος βρέθηκε μπροστά στην κάμερα του BBC. Είναι ο Γκάι Γκόμα, ο οποίος πήγε να περάσει συνέντευξη για μια θέση εργασίας στο τμήμα IT.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, την ώρα που ήταν μια ενημερωτική εκπομπή στον αέρα, για την τεχνολογία όμως, τα θέματα τεχνολογίας ανέλυαν εκείνη τη στιγμή, κατά λάθος βγαίνει μπροστά.
2: Ναι.
1: Και λέει, είσαι ο Γκάι, ρωτάει. Λέει, ναι, εγώ είμαι. Δεν κατάλαβε όμως γιατί. Και λέει, ωραία. Και ξεκινάει να του μιλάει για τεχνολογία, για αυτά.
2: Υπέροχο.
1: Εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος δεν καταλάβει αν τι έχει μείνει, τι έχει γίνει.
2: Ναι.
1: Και αυτή η φάτσα κυκλοφορεί σε όλο το διαδίκτυο σήμερα.
2: Σωστά, είναι διάσημος τώρα. Τελείωσε. Βγήκανε και οι πρώτες φωτογραφίες της Taylor Swift από το γάμο που πήγε στη Γλυφάδα.
1: Το διασκέδαζε.
2: Ναι, μια χαρά, πέρασε φανταστικά.
1: Δηλαδή, αν δεν ήξερα την Taylor Swift, θα έλεγα θα
2: όχι,
1: είναι.
2: Θα
1: το σόι τη Γρινίφη.
2: Ναι, είναι φοβερό. Οριστικό τέλος για το survivor.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Μετά τον τραυματισμό του.
1: Επιστρέφουν πίσω.
2: Η ανακοίνωση που έβγαλε ο Sky, τώρα το είδα. Εν τω μεταξύ, αν δεν άκουγα αυτό το συμβάν που έγινε με το παιδί, δεν θυμόμουν ότι τρέχει ακόμα το survivor, ότι γίνεται survivor. Δεν ξέρω κι εσύ που παρακολουθείς τα τηλεοπτικά πώς πήγαινε.
1: Εγώ ήξερα ότι είναι στον
2: αέρα. Ναι, εννοώ πώς πήγαινε σαν πρόγραμμα.
1: Τώρα ρωτάς εμένα. Που δεν πηγαίνουμε και πάρα πολύ καλά. Οπότε άμα σου πω ότι. Κοίταξε. Survivor επιντάνου τα νούμερα δεν τα κάνει.
2: Όχι, αυτό εννοώ. Ότι σαν πρόγραμμα πώς πήγαινε. Πήγαινε καλά, πήγαινε μέτρια.
1: Μέτρια.
2: Okay.
1: Δεν πήγαινε άσχημα νομίζω. Okay, okay.
2: Έχω φύγει. Υπάρχει... Αυτό δεν ρωτάω.
1: Συγχωρέστε να με κάνω λάθος.
2: Υπάρχει κόσμος ο οποίος το παρακολουθεί το show.
1: Υπάρχει, ναι.
2: Okay, okay, αυτό ρωτάω.
1: Έχει γίνει θέμα στην Τουρκία και έχει προκύψει θέμα, έτσι. Με την προέλευση του Ζεϊμπέκικου.
2: Τι εννοείς?
1: Εκφράζονται ανησυχίες και στην τηλεόραση της Τουρκίας ότι οι Έλληνες πάνε να κλέψουν το Ζεϊμπέκικο από την Τουρκία.
2: Γιατί είναι το Ζεϊμπέκικο είναι τουρκικό.
1: Έτσι λέει εδώ.
2: Δεν ξέρω.
1: Έτσι λέει. Ναι. Υπήρχε ένα δημοσίευμα το οποίο έλεγε ότι προσπαθεί η Ελλάδα να κλέψει το Ζεϊμπέκικο.
2: Εντάξει, τώρα οι Τούρκοι έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο που πραγματικά.
1: αφιερώνουν αρκετό χρόνο.
2: Αρκετό χρόνο από πού είναι το Ζεϊμπέκικο, από πού είναι ο Μπακλαβάς, από πού είναι το ΕΚΜΕΚ, από πού είναι το ΕΝΑ. Δηλαδή δεν βαριούνται.
1: Το θέμα έχει προχωρήσει πάρα πολύ με τηλεοπτικές εκπομπές να αφιερώνουν αρκετό χρόνο για το συγκεκριμένο κίνδυνο που είναι η προέλευση του Ζεϊμπέκικου. Και γίνεται χαμός τώρα. Έτσι, χαμός.
2: Εγώ δεν έχω δει Τούρκο να χορεύει Ζεμπέκικο.
1: Ναι. Καλά μου βγαίνουν στο TikTok με ένα κάτι βιντεάκια από έναν τύπο ο οποίος διδάσκει Ζεϊμπέκικο. Είναι χορευτής ο άνθρωπος.
2: Έλληνας.
1: Ναι. Και έχει, κάτσε να σου πω πώς τον λένε. Και πηγαίνουν μικρά παιδάκια.
2: Για να μάθουν.
1: Για να μάθουν Ζεϊμπέκικο. Και παιδιά είναι. Μισό λεπτό, δώσ' μου λίγο χρόνο να σας το πω. Και να σου δείξω και τώρα και το βίντεο με ένα πιτσιρικά που χορεύει. Ναι, λοιπόν, λέγεται Πετρόπουλος Ζεϊμπέκικο. Κοίτα εδώ, κοίτα πώς χορεύει το παιδί. Το πιτσιρίκι, κοίτα.
2: Ωραίος.
1: Δεν είναι πολύ γλυκό.
2: Ναι.
1: Κοίτα, Γιάννη, πώς χορεύει. Κάνουν οι ίδιες κινήσεις, είναι καταπληκτικό.
2: Μπράβο.
1: Οπότε με αυτό
2: κρατιέται,
1: το βίντεο. Ας το δείξουμε αυτό το βίντεο, να το στείλουμε εκεί στα κανάλια της Τουρκίας. Τι άλλο.
2: Τίποτα άλλο σοβαρό δεν έχει.
1: Σοβαρά, έχει πολλά.
2: Ναι.
1: Το Emily in Paris είναι στη Μύκονο, γίνονται γυρίσματα. Και σήμερα λέει, πού το άκουγα, στο Happy Day το άκουγα το πρωί. Σήμερα ήταν οι σκηνές με το μαγιό. Στον Άγιο Σώστη νομίζω είναι. Και θα έκαναν τις σκηνές με το μαγιό. Και σήμερα στη Μύκονο έχει 7 βαθμούς με συννεφιά. Λέει, πάμε στην Ελλάδα να κάνουμε γυρίσματα για το Emily in Paris. Πού θα πάμε, στη Μύκονο.
2: Και έχει κρύο, ε.
1: Και κρύο έχει. Και συννεφιά δεν είχε, έβρεχε κάτω το πρωί. Τέλος πάντων, μια χαρά κι αυτό. Διάφορα άλλα πράγματα συμβαίνουν, παιδιά.
2: Τον Ιούνιο τώρα είναι και τα 150 ευρώ αναπαιδή στις οικογένειες. Μπορείτε να μπείτε να τσεκάρετε για τους δικαιούχους και τι συμβαίνει.
1: 150 γιατί... αναπαιδή.
2: Ναι, 150 αναπαιδή.
1: Το επίδομα παιδιού δηλαδή.
2: Ναι, τώρα είναι. Πρόκειται για έκτακτη ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού. Οπότε μπορείτε να δείτε, να τσεκάρετε, να δείτε, γιατί μπορεί όντως να, να τα δικαιούστε και να τσεκάρετε τι γίνεται. Το είχε ξαναγγείλει η κυβέρνηση τον Απρίλιο και ουσιαστικά καλύπτει περίπου το 80% των οικογενειακών στην επικράτεια.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε 150, αν έχετε δύο παιδιά, είναι 300.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω καταρχάς ότι σε λίγο έχουμε. Για να δω τι λέει. Το δώσε ένα τέλος του Νότσου Φαγιανάκη. Θέλει να ακούσει. Ο Θοδωρής από Βόνιτσα. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν παρεξηγείται η Λυδία. Πολλά μηνύματα. Και ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί σε λίγο παίζει το Σφαίρα Password. MG3 Hybrid Plus από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ. Θα το κερδίσει εκείνος, εκείνη που θα στείλει μήνυμα, θα μπει στην κλήρωση και θα κληρωθεί και στο τέλος. Ο πιο τυχερός δηλαδή ακροατής, ακροάτρια του Σφαίρα. Καθημερινά στις 8.30, 11.30, 2.30 και 5.30, που το 5.30 θα γίνει σε λίγα λεπτά. Θα ακούσετε λοιπόν τον κωδικό και έχετε 5 λεπτά στην διάθεσή σας για να στείλετε μηνύματα στο Viber του Σφαίρα τη λέξη password 693-610-1022 στο Viber. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα και είναι λάθος. Εσείς τώρα που έχετε στείλει, ας πούμε, δεν θα μπείτε στην κλήρωση. Περιμένετε να ακουστεί το password και μετά από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Εγώ σκέφτομαι πως είναι στα ρωσικά το δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
1: Α, έχουν το ίδιο είναι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
5: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
4: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
7: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
13: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
14: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
20: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
19: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
20: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
19: Θανάση, πες μου κι άλλα.
20: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
21: Να δω.

0: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Σφαίρα Viber 6936 10122.
5: Το Σφαίρα Password είναι 4, 5, 6, 4.

0: Παρακαλώ.
1: Password.
0: 40. Μισό λεπτό.
1: 3. 2.
0: 45-64.
2: Ναι!
1: Ξέρεις, για ένα δευτερόλεπτο, ε.
2: Καλά, είναι δυνατόν. Καλά, να μην...

0: μας.
1: Μπες στο Instagram του φυσικού αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr. Απάντησε σωστά στις ερωτήσεις και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Γιατί με ρεύμα από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα μα πάντα κερδίζεις.
2: Δουλεύταρας, εκεί θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Το ίδιο έκανα και εγώ σήμερα το πρωί. Μπήκα στο app του Δουλεύταρα, μπήκα στους ηλεκτρολόγους, πήρα τηλέφωνο τον ηλεκτρολόγο γιατί χθες ξαφνικά έκανε διακοπή ρεύματος. Μόνο στο σπίτι μας. Έπεσε, λοιπόν, ναι, έπεσε λοιπόν του φυσικού αερίου το, πώς το λένε, η ασφάλεια. Και την κατέβασα, ανέβασα όλες τις άλλες, ρε παιδί μου, και αυτά. Και φώναξε σήμερα ηλεκτρολόγο που είναι πιο ειδικός. Μην τα κάνω και μαντάρα. Στο Δουλευταρά όλα αυτά, έτσι.
1: Στο Δουλευταρά. Καλά, έκανε, δεν ξέρεις πώς.
2: Ναι, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται. Πώς θα μπορούσα να έχεις πάλι. Εγώ μια χαρά όλα. Κομπλέ. Μια μπρίζα θέλουμε να αλλάξουμε στο σπίτι.
2: Αυτό λέω. Και έχετε δύο χρόνια.
1: Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποια μπρίζα δεν δουλεύει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με κατευθείαν. Ναι, έλα, ρε Γιάννη.
2: Κατευθείαν, κατευθείαν.
1: Ναι, Γιάννη, ένα πιο έτσι μικρουλάκι. Ένα μικρουλάκι. Βάλε μας ένα κάτι. Κάτι. Α, το.
2: Βάζα μπάνιο, 8 λεπτά.
1: Όχι, περίμενε, περίμενε. Μισό λεπτάκι. Βάλε το ακροβατό του Βαλάντη. Πολύ ωραίο τραγούδι. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 693 610 102.2 στο Viber. Σας περιμένουμε.

0: Ερντογάν.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
0: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι.
2: Πέθανε.
0: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από

0: άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα σου. Ο μαύρος πέτει, ο μαύρος πέτει, ο μαύρος. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με τους αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.

0: ρόζες, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης στον Σφαίρα 102.2. Ο Μασούτης είναι εδώ. Ο Μασούτης, ο οποίος κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, είναι μαζί μας και εμείς στηρίζουμε Μασούτη και ο Μασούτης στηρίζει εμάς. Γιατί είμαστε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια. Αυτό έχει εξελιχθεί. Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη και κλείνει φέτος 50 χρόνια. Από το 1976. 50. Ένα σούπερ μάρκετ που βασίζεται στην σχέση εμπιστοσύνη με τον πελάτη, προσφέρει ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα και στηρίζει την ελληνική παραγωγή. Μασούτης λοιπόν, τα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ.
1: PaySafe Card Novibet. Το Novibet by Novibet το ξανακάνει. Σου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσει ένα από τα 200 vouchers PaySafe Card αξία 50 ευρώ. Σούπερ διαγαλαξιακό διαγωνισμό σε περιμένει να πάρει μέρο και να διεκδικήσει το απόλυτο έπαθλο. Και το καλύτερο, για του ήδη εγγεγραμμένου στην PaySafe, η συμμετοχή είναι διπλή. Τι περιμένεις? Περισσότερα στο www.novibet.gr/stoichima.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε λοιπόν και σήμερα. Έχουμε μπροστά μας ένα πακέτο κόμπο Pizza Fan. Έχει μέσα μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέρκερ, μια μακαρονάδα. Και θα γίνει δικό σου στο βρέσο τραγούδι σε λίγα λεπτά. Συντονιστείτε λοιπόν εδώ. Κρατήστε το τηλέφωνο 211-700-7931 και σε λίγο θα παίξουμε. Προς το παρόν, πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γεια σας, γεια σας. Απόγευμα, τη μέρα είναι Τετάρτη, 20 του Μάη. Έχω χάσει και τις μέρες με όλα αυτά τα που συμβαίνουν γύρω μου από το πρωί. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς και κοιμάμαι πάρα πολύ νωρίς. Έχω τώρα καμιά εβδομάδα 15ήμερο που μπορώ να ξυπνάω, ξέρω εγώ, 6.30 το πρωί και να κοιμάμαι 11. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά. Διαβάζω μία έρευνα και θέλω να τη συζητήσουμε, να δω λίγο τις δικές σας απόψεις. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει καλή σχέση, ωραία όμως, δυνατή, χωρίς ερωτική ζωή?
1: Τι εννοείς?
0: Αν μπορεί μία σχέση.
1: Σχέση εννοείς συντροφών?
0: Ναι. Να μην είναι τόσο έντονη η ερωτική ζωή.
1: Ναι, πιθανότατα να υπάρχει, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Δηλαδή, αν το σεξ δεν είναι τόσο ικανοποιητικό, ναι, ή απουσιάζει, ή είναι μια στο μήνα.
1: Κάποια στιγμή θα χρειαστεί όμως, δεν γίνεται. Θέλει να έχεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μια φορά στο τόσο. Σου μιλάω τώρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Αν ας πούμε θεωρήσουμε ότι ένας κανονικός αριθμός είναι, ξέρω εγώ, 3-4 φορές την εβδομάδα.
1: Πρέπει να πετύχει κέντα.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή να μην αρέσει ούτε σε
0: σένα.
1: Ναι, πρέπει να κάνεις κέντα. Δηλαδή να μην αρέσει ούτε σε σένα ούτε στη σύντροφο. Να είστε λίγο, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Ζούμε και χωρίς αυτό. Καταλαβες.
0: Ζείτε χωρίς αυτό, αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Περίμενα, τους βρω να τους ρωτήσω, τι να σου πω.
0: Εσείς τι πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι
1: αυτό
0: επηρεάζει
1: λέει
0: τη σχέση μπορεί, σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, αλλά μπορεί να πετύχεις κέντα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Να είναι ένα ζευγάρι το οποίο να μην είναι τόσο φαν. Κατάλαβες, να μην τους νοιάζει.
0: Είναι ανάλογα και πώς το βλέπεις. Δηλαδή, για μένα, ας πούμε, δεν είναι μια απλή σωματική ερωτική πράξη. Είναι μια σύνδεση, ρε παιδί μου.
1: Μια εκτόνωση.
0: Μια σύνδεση. Βαθιά. Είναι ένας τρόπος σύνδεση με τον άλλον.
1: Εγώ εκτόνωση το
0: πλέον. Εκτόνωση είναι και το kickbox.
1: Δεν πάω για kickbox.
0: Πήγαινε να παίξει kickboxing.
1: Τι να πάω, από στο μάκι μπορεί να μου την παίξει. Ναι, πάρ τα γάτια σου, βάλε γάτι. Είναι δυνατόν.
0: Άλλο σου λέω.
1: Τι μου λες τώρα, μου λες να πας στο kickbox. Τι να πάω.
0: Αν θες να εκτονωθείς, πήγαινε κανένα άθλημα.
1: Με τα γάτια έτσι.
0: Μιλάω για εκτόνωση κανονικά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι για κάποιους είναι από τους βασικότερους πυλώνες μιας σχέσης και για κάποιους άλλους όχι. Πιστεύετε ότι για αυτούς που δεν είναι βασικός πυλώνας έχουν προβληματική σχέση? Αυτή είναι η έρευνα. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Δεν είμαι ψυχολόγος. Σου λέω μπορεί να υπάρξει κέντα, να είναι δύο άνθρωποι που δεν είναι το σεξ προτεραιότητά τους, παιδί μου, και να κάνουν μία φορά τον μήνα και να είναι ευχαριστημένοι. Δεν μπορώ να ξέρω τα στάνταρτ του καθενός.
0: Το πρόβλημα είναι αν έχουν διαφορετικά θέλω και στάνταρτ. Αν θέλει μια άλλη να είναι μία-δύο φορές την εβδομάδα τρεις και ο άλλος να είναι μία φορά το μήνα ή ανάποδα.
1: Ναι, άμα υπάρχει τέτοιο collaboration, τότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Εγώ πιστεύω ότι όταν λείπει αυτό, ή απουσιάζει ή είναι αραιά και πού που λένε,
1: ναι,
0: γεννιούνται διάφορα συναισθήματα, ανασφάλεια, απόρριψη.
1: Σίγουρα είναι και ανάλογα την ηλικία. Σε ποια ηλικία δηλαδή, μου μιλάς για ποια ηλικία? Για ένα ζευγάρι, δώσουμε ένα παράδειγμα. Ένα ζευγάρι
0: 40.
1: Που 40 δεν γίνεται να λείπει το σεξ.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, τώρα, άμα είναι ένα ζευγάρι στα 65, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για. Εμείς κάνουμε το απογευματινό, δεν το κάνει η γιαγιά μου.
1: Εντάξει,
0: αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Σε ένα ζευγάρι στα 40, και άμα δεν είναι και παντρεμένο, ναι, υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, άμα ένα ζευγάρι είναι 40 χρονών και 4 παιδιά, ξέρω εγώ, δεν προλαβαίνει.
0: Το θέμα, αν συμφωνήσουμε όλοι, το κανονικό, το ωραίο είναι 3-4 φορές την εβδομάδα.
1: 3-4 την εβδομάδα, για ποιον μιλάς? 3-4 την εβδομάδα, μιλάς για κάποιον συγκεκριμένα? Εσύ, ας πούμε, κάνεις 3-4 φορές την εβδομάδα.
0: Δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ.
1: Για ποιον μιλάς? Γιατί είμαστε τρεις εδώ μέσα. Εγώ και ο Γιάννης δεν προλαβαίνουμε 3-4 φορές. Άμα κάναμε 3-4 φορές την εβδομάδα, θα ήμασταν εδώ. Θα μας είχε πάρει ο κύριος Σιρινάκης.
0: Ωραία, 2-3 φορές την εβδομάδα.
1: Θα μας έλεγε ο Σιρινάκης, Σαλάνια, ελάτε.
2: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Δύναμη.
5: Εμπειρία.
4: Γνώση.
5: Εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
6: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
7: Γράφε. 2831-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
7: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
9: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
12: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, Ληστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: Έμεινε ένας.
16: Εγώ είμαι!
15: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το designer outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
19: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
20: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
21: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
22: Hertz Leasing.
21: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
22: Hertz Leasing.
21: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
22: Hertz Leasing.
21: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
23: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
24: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Με μελαγχολεί αυτό το τραγούδι. Με μελαγχολεί λίγο ο Νίκος Βέρτης αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, ας πούμε, στο νυχτερινό κέντρο, δεν ξέρω, θα είναι πιο έντονο.
1: Δεν θα είναι τώρα. Αυτό το τραγούδι θα είναι στο νυχτερινό κέντρο, θα είναι.
0: Στο τέλος.
1: Εκεί είναι, κάτι 3 και 4.
0: Γιατί δεν είναι τέλος αυτό.
1: 4.
0: 5, 5,
1: αρχή 5. Του τέλους εννοώ.
0: Ξεκινάμε τον πόνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε να παίξουμε για το πακέτο κόμπο Pizza Fan 2-11-779-31. Hello. Τι έγινε?
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
2: Η Δήμητρα είμαι.
1: Έλα Δήμητρα, τι κάνεις?
0: Γιατί γελάς?
2: Γιατί δεν περίμενα να τα απαντήσετε πάντα και γι' αυτό είμαι.
0: Το σηκώσαμε γρήγορα, είμαστε γρήγοροι.
2: Με πιάνετε ξαπίνεις δηλαδή. Κάθε φορά θα είμαι ήρεμη.
1: Ναι.
2: Και πάντα αγχώνομαι.
1: Πάμε να δούμε.
0: Έχει ξαναβγεί αέρα?
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, έχω ξαναβγεί, αλλά δεν έχω κερδίσει. Είμαι.
1: Καλή, καλή επιτυχία.
2: Πάω κουβά.
0: Είναι αυτό, ρε
1: Γιάννη. Αυτό, ρε Γιάννη, όντως. Ας το λίγο να παίξει, αδελφέ.
0: Το βρήκα.
2: Ναι, χαλαρά η ζωή είναι ωραία. Δεν το πιστεύω.
0: Ούτε εγώ το πιστεύω, γιατί εγώ άλλο δεν σκεφτόμουν. Μπράβο σου.
1: Το καταιγίδα.
0: Εγώ την άνοιξη του μικρού τσικουβού βόσου.
2: Αν το βάζατε παραπάνω να παίξει, εγώ δεν τα καταλάβαινα.
0: Μπράβο όμως.
2: Όχι, είσαι... Όταν ήμουν 13 ναι. χρονών.
1: Μπράβο, φίλη, μπράβο.
0: Όταν ήσουν πόσο?
2: 13 χρονών. Ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει Πειραιά, νομίζω. Και ακουγόταν στις καφετέρειες. Και μ' άρεσε, επειδή παρόλο που ήμουν μικρή, μ' άρεσε, δεν ξέρω, το στυλ του.
1: Ο Πάζης μετά τραγούδαγε για Περιστέρι.
2: Καλά, είμαι κολόφρες τελείως. Ναι. Όχι, αλλά παιδιά το ακούγανε.
0: Μπράβο σου, Δήμητρα. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Γεια σου, Δημητρούλα. Γεια.
0: Φιλάκια. Θέλεις να παίξουμε ή τι πες ακουστικά?
1: Όχι.
0: Έλα, λίγο.
1: Όχι.
0: Ένα τσόγο, τσίκ. Ένα τσίκ. Πάμε, Γιάννη. Όχι, γιατί.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Ανατράπηκε και φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
3: Ορίστε.

0: Λεφταρά.
1: Στον του Λεφταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
11: και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
16: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Μπούπι, φέρε το λουρί.
20: Πάμε να δούμε σπίτια.
21: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
19: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
21: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
19: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
21: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
19: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
22: Τάκης και Μπούπις.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
23: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Κοτσόπουλος Home.

0: από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Νάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
12: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
13: Άκου δυνατά.
14: Άκου μοναδικά.
5: Αλφα. Για να την ακούσεις.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: αγκαλιές. 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
6: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
5: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Βεγγαλικά Χνάρις.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο Πέραμα Μήλοποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
7: Ο ηγέτης στο νερό.
8: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
9: Αν χαλάσει όμως...
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ και Ραστάζ.
7: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
10: Γράφε 2831-030-250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Σταμάτησε τα όλα.
14: Ανέκατη, βοήθησε με λίγο.
15: Όχι πάλι, δεν μπορώ.
14: Σε παρακαλώ.
15: Δεν μπορώ
14: πάλι. Έλα, Παναγία, τώρα νέος άνθρωπος. Εσύ είσαι.
15: Εσύ τώρα που φεύγεις.
14: Παναγία.
15: Να τα πάλι.
14: Δεν θέλω.
15: Ωραία.
14: Παναγία, βοήθησε.
15: Τι θέλεις να κάνω?
14: Να κάνει την ερώτηση.
16: Κράτατε το μικρόφωνο.
14: Από μακριά. Και να κοκκινήσει το πρόσωπό σου.
15: Τι καψόνια είναι αυτά, ρε, πρωί-πρωί.
14: Και κράτατε μίτσο. Και πείτε από το παράθυρο. Την ώρα που το λες.
17: Και να τρως και φασόλια.
14: Άστο το παράθυρο.
17: Για να βγαίνει πιο πιεσμένο.
15: Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
18: Θέλω να μπαίνει και να πεντού μάθε.
15: Τι ήταν, μωρέ, και σήμερα δεν του. Μπορεί η καρδιά μου, παιδιά. Θα μείνω καρδιά.
16: Όχι, Παναγή, συνέχισε.
14: Εσύ το λες γελώντα.
15: Καμιά ασφάλεια θα πάρουμε.
14: Κάτσε, γελώντα το λες. Η χαρά σου θα ήταν να μείνω.
16: Δεν τρέπεσαι.
14: Εγώ την αγαρώ.
15: Περιχαρίστο είμαι.
17: Στη ζωή είναι όλα.
15: Συμβαίνουν αυτά.
16: Εγώ θα σου πω τα πιο ωραία μυρολόγια, βρε.
15: Εμείς θα σου κλείσουμε τα ματάκια, βρε. Μην φοβάσαι.
16: Εμείς θα σε κάνουμε όλα.
19: Ορφάντρα μου, δεν πειράζει. Πειράζει.
15: Τι ήτανε?
20: Αυτό ήτανε.
15: Τι είπα, φυγαριά
16: του. Παιδιά έμεινε.
15: Να τώρα κλείσω τα μάτια.
16: Παιδιά, είναι γεγονός. Έμεινες. Σου πάει να γελάς.
15: Όχι,
16: όχι, μην το κάνει αυτό.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Αλφα FM 104,7.
21: 104,7.
11: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
22: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
23: Everybody be cool, so-

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Are you listening now? Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Άκου μουσική.
7: Άκου μουσική.
6: Μουσική.
7: Εδώ. Τα ακούς όλα.
6: Αλφα.
7: Εδώ.
6: Τα ακούς όλα.
8: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
9: Non-stop. Mix.
10: Mix.
9: Mix.
8: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
9: Non-stop.
8: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
9: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Non-Stop Mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Non-Stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
0: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Mix con Stabilo. Non Stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
4: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
12: AutoFit.
13: Κουτεντάκη. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβι με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
13: Κουτεντάκη. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
16: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
15: Φυσικά, για πότε?
16: Το συντομότερο.
15: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
16: Μια χαρά.
15: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
16: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
15: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
17: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
18: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
19: Της πήγα στο γιατρό.
20: Είναι καλά, αυτή είναι καλά. Ναι,
21: έχω εδώ και εδώ πέρα που έχεις πέρα σε χιλιά.
19: Και μου συνέστησε ξεκούραση και διακοπές που θα με πας.
21: Τι σε συνέστησε?
19: Ξεκούραση και διακοπές που θα με πας.
21: Σε πάω σε άλλο γιατρό. Δεν είμαστε για τέτοιο τώρα.
0: Αλφα FM
22: 104,7.
23: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
24: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: Σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις, δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσεις. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό και τσέπη. Μην ξεγελέσει που με κάτους πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ό,τι δεν λέει και τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
5: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ?
6: Εγώ θα πάω. Γράφε. 28-31-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
6: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Άκου μουσική.
8: Άκου μουσική.
7: Νιώσε το ρυθμό.
8: Νιώσε το ρυθμό.
9: Άκου δυνατά.
10: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα.
7: Εδώ. Τα ακούς όλα.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό.

0: Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ορολόγο μου. Γιατί έγινε. Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
4: 104,7.
5: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Πρέπει να πω κάτι, παιδιά, γιατί έτσι σκεπτόμενο στον Γιώργο Λιανό, θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο ειδών άντρες.
6: Ναι.
5: Η men και η δεν. Η men όμως στα αγγλικά, όχι στα ελληνικά. Έπρεπε να γίνεις
6: οδοντίατρος. Γιατί?
5: Έπρεπε να γίνεις οδοντίατρος. Για να σου μιλάνε και να σε κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας.

0: Αλφα FM. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Μωρά μου, γρήγορα, κρύψου την τουλάπα. Ακούω τον άντρα μου να έρχεται.
2: Μα στην τουλάπα θα ψάξει αμέσως.
1: Είναι αστυνομικός.
2: Α.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM.
3: 104,7. 104,7.
4: Συντονίστηκες.
5: Κόλλησες.
4: Κόλλησες.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

να είστε μαζί όπως το είχα ονειρευτεί. Θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω όσα δεν έχω ξαναπεί. Τώρα που είμαστε μαζί,

0: από 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Ρώτα λίγο τον Παναγιώτη αυτό που το ρώτησες χθες.
5: Ναι, τη Βραζιλία, από τη Βραζιλία είσαι Βραζιλιάνος.
6: Ναι.
4: Από τη Γερμανία. Α, όχι αυτό, άλλο έλεγα.
5: Θα τον ρωτήσω και έπρεπε. Ναι. Από τη Γερμανία, Γερμανός.
6: Ναι.
5: Από την Ισπανία, τι είσαι.
6: Ισπανός.
5: Από την Ιταλία.
6: Ιταλός.
5: Από την Ελλάδα.
6: Έλληνας.
5: Από την ακτή ελεφαντοστού.
4: Πάτινα.
5: Πώς σε λένε.
4: Ελέφαντα.
5: Ελέφαντα. Ακτή ελεφαντοστός.
6: Ακτή ελεφαντοστός.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
4: Συντονίστηκες.
7: Κόλλησες.
4: Κόλλησες.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Όταν τελειώνει το κολόγαρτο, δεν φταίει ποτέ ο τελευταίος.
7: Τι φταίει?
6: Φταίει ο προτελευταίος. Αφού το βλέπεις, ρε βλάκα, τελειώνει, πες το.
7: Έχεις δίκιο.
6: Ο άλλος έχει ήδη τελειώσει. Πού να κάνει, πού να πάει. Αφηγημένη με το κομμάτι.
7: Τι αφήνεις μόνο ένα τετραγωνάκι.
6: Μπράβο, πες τα, Νάντση. Τώρα διάβασα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την μετανομασία του σταθμού του νομισματοκοπίου.
7: Ναι.
6: Σε σταθμό Παναγιώτη Λαφαζάνη.
7: Τιμή σένα και τιμή.
6: Θέλω να πω κάτι στα κορίτσια. Ρε κορίτσια.
8: Κορίτσα.
6: Ρε κορίτσια. Yeah. Με ρέγουλα το βάψιμο, σας παρακαλώ. Δεν θα πέφτουμε εμείς στο κρεβάτι να πούμε με τη θεογκόμενα και θα ξυπνάμε με το Μήτρογλου. Σας παρακαλώ.
8: Δηλαδή.
5: Goal. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: FM 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Έλα, Ηλία.
5: Έλα.
6: Έλα, καλημέρα.
5: Έλα,
4: Ηλία. Τι έγινε?
6: Όλα καλά, εσύ?
4: Τι όλα κάνεις? Καλά. Πού είσαι, στο μαγαζί?
6: Όχι, όχι.
4: Ήθελα να σου παραγγείλω δύο σαντουίτς.
6: Είμαι στο δικαστήριο. Σήμερα είναι λίγο δύσκολη ημέρα. Με φώναξαν λίγο μάρτυρα στο δικαστήριο. Και δεν θα ανοίξουμε την καρδιά σήμερα.
4: Τι γίνεται, πώς το βλέπεις, θα το κερδίσουμε?
6: Μαρίσια είχε συνεργαστεί το θερό με έναν άλλον και μπήκε αυτό μέσα. Θα σε χρειαστώ και για άλλο συνεργασία, εντάξει.
4: Όχι, όχι, όχι, περίμενε. Δεν θα με χρειαστείς, περίμενε. Εσύ τώρα τον άλλο το βάλαμε μέσα, εμείς μείναμε απ' έξω.
6: Ναι, τον έχει συνοστεί ο πεθερός μας. Εντάξει, δεν το έχει αυτό.
4: Ναι, εντάξει.
6: Τον είχε κλείσει.
5: Μη λες παραπάνω, εκτιθέμεθα. Μη λες παραπάνω.
4: Μη λες και σε πήρε και ήσουν έτοιμος να σου κάνω συνέντευξη. Πραγματικά
5: δηλαδή. Είμαστε από το πρωινό του Σφαίρα 102,2. Είναι η Νάνση Αντωνίου.
4: Είναι ο Παναγής Τζορτζάτος και εσύ σήμερα έχεις γενέθλια και θα σου πούμε
5: χρόνια πολλά!
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
7: Συντονίστηκες.
8: Κόλλησες.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
8: Πυροβολάει.
3: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.